0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: την έξι.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν, έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
5: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
9: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
9: Νυχτερινή περίπολος με

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη καημή θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητες. Να τις δούμε τώρα προληπτικά. Σημαντικές εξελίξεις για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας σε τροχιά ριζικού μετασχηματισμού. Επανέρχεται το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καλαμάτας με την ανάληψη διαχείρισής του από κοινοπραξία εταιριών, μάλιστα με πολλά λεφτά από το εξωτερικό. Οι επενδύσεις θα είναι 100 εκατομμυρίων ευρώ και στόχος 700.000 επιβάτες ως το 2029 και 30. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, παρά το γεγονός ότι δίνεται σε ιδιώτες, στοχεύει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, καθώς η Μεσσηνία είναι επικρατέστερος τουριστικός προορισμός και στην Πελοπόννησο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι εξελίξεις για μία ακόμη φορά είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς γίνονται και επενδύσεις με νέα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην περιοχή του Μεσσηνιακού κόλπου. Αντίθετα, στην περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου επικρατεί ανασφάλεια, καθώς εκεί δεν υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες να προσδίδουν πρόσθετο οικονομικό κίνητρο στους πολίτες και για την αύξηση του τουριστικού προϊόντος, καθώς υπάρχουν ήδη ζώνες Natura, αλλά και περιορισμοί στην ευρύτερη περιοχή για το ανθρωπογενές περιβάλλον και δραστηριότητα. Κανείς πλέον δεν ξέρει τι θα γίνει, καθώς η Μεσσηνία πλέον εμφανίζει διαφορετικά πρόσωπα στον τουρισμό, ενώ παράλληλα διαφορετικά πρόσωπα έχει και στους δρόμους. Καθώς συνεχίζεται με ο δρόμος Ρίζ, Όμιλος, Πύλος, Μεδόνι, Καλαμάτα. Ωστόσο, υπάρχουν εξελίξεις και για το δρόμο Βιλιατρά Καργαλιάνη, ενώ το πύργο Καλό Νερό Τσακώνα φαίνεται ότι δεν πτωείται για μία ακόμη φορά. Και μάλλον θα επανέλθει το θέμα και θα ξαναζεσταθεί ως πάγο, ως καραμέλα από τους πολιτικούς μας όταν θα έρθουν και όποτε εμφανιστούν οι εκλογές. Την ίδια ώρα τα ακριβά ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια δημιουργούν πρόβλημα στον τουρισμό. Μάλιστα, στα 2,14 ευρώ έχει εκτοξευθεί το λίτρο της βενζίνη σε περιοχές νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Απλησίαστη η βενζίνη στα πρατήρια στη Μεσσηνία και στην Ηλία, όπου βρίσκονται στα ύψη μαζί με τις διεθνείς τιμές. Καθώς μέχρι τώρα δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος του κόλπου, με ό,τι συνεχίζεται αυτό για ένα καυτό καλοκαίρι όπως προμηνύεται στην περιφέρειά μας. Σημαντικές παραμένουν οι εξελίξεις με αυτοψία που έγινε από την πλευρά του Δήμου Καλαμάτας για το διοικητήριο. Το διοικητήριο θα περάσει χρόνος για να ολοκληρωθεί και η πρώην ομαρχία. Θα ολοκληρωθεί σύντομα μέσα στο καλοκαίρι στατική ενίσχυση. Το κτίριο θα είναι έτοιμο μετά το καλοκαίρι του 2027, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή. Σύσκεψη την ίδια ώρα έκανε ο Περιφερειάρχης με τους Δημάρχους. Εξήγηλε 21 έργα ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ στη Μεσσηνία και 18 έργα των 22 εκατομμυρίων ευρώ προς δημοπράτηση. Τα έργα θεωρούνται πάντως ιδιαίτερα σημαντικά και από ό,τι φαίνεται ξαναζεσταίνονται, καθώς το κόστος τους έχει εκτοξευθεί. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώνω και ενημερωσίες στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Γύρισες, μωρό μου! Τι βλέπω! Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ!
2: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο After Save! 20 χρόνια είχες το ίδιο! Τι έπαθες τώρα!
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μου έφερες και λουλούδια! Δεν πάμε καλά.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
2: Αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξεις τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
3: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
3: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
1: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι με ένα ακόμα πρωινό δρομολόγιο δυνατά και καθαρά μαζί με το kalamata.gr και παρεσίνιος.com, peloponnesolive.com, Παρασκευή 28 Μαΐου. Σήμερα θα δούμε πολλές εξελίξεις και θα ακούσουμε πολλά καυτά ρεπορτάζ για τους εργάτες γης και τους πληστηριασμούς.

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας, αλλά τι όνειρα να κάνουμε. Πάμε να δούμε κάποιες σημαντικότατες εξελίξεις. Και με ρωτάτε για πολλά πράγματα. Λοιπόν, οικονομία, κοινωνία. Με ρωτάτε εδώ να πω και για την πολιτική. Θα τα σχολιάσω και αυτά, γιατί δεν γίνεται λοιπόν. Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν από τις δράσεις των επενδύσεων για εξυγχρονισμό και ανάπτυξη. Ακούσαμε για αποκέντρωση, για ανάπτυξη περιφέρεια, αλλά δεν τα βλέπουμε. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του εμπορίου λένε ότι είναι ανεπίτρεπτο πρόγραμμα πάνω από 140 εκατομμύρια ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο και όλα τα άλλα. Ποιος το λέει? Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, από τους εκπροσώπους του επαγγελματικών επιμελητηρίων της Ελλάδος, αλλά και από κλάδους οι οποίοι δυστυχώς υποφέρουν. Υπάρχουν προγράμματα και είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα για μία ακόμη φορά βλέπουμε να κλείνουν καταστήματα, να υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση και όλα τα υπόλοιπα. Και κατά τα άλλα έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Λάθη στα καθαριστικά ασφαλιστικών εισφορών για μία ακόμη φορά για το 2025 στο ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνο τα λάθη, μιλάμε για χοντρά λάθη. Άλλα λένε τα ταμεία, άλλα λέει ο ΕΦΚΑ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, σε αυτή τη χώρα είμαστε απέραντο φρενοκομείο, όπως έλεγαν τότε. Απέραντο φρενοκομείο. Λοιπόν, και έχουμε σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, αποκαλύπτει έρευνα, η οποία λέει ότι οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, δουλεύουν περισσότερο για να πληρώνουν φόρους, δεν μπορούν να πάνε διακοπές στην Ελλάδα και φυσικά θεσπίστηκε από την κυβέρνηση 13 ώρες εργασία. Όταν στην Ευρώπη μειώνονται οι ώρες εργασίας, στην Ελλάδα αυξάνονται. Δεν ξέρω πού το πάνε το πράγμα, πάντως κάτι δεν πάει καλά. Και μια και που σας είπα για όλα αυτά τα δεδομένα, σας δώσω και άλλες εξελίξεις από την οικονομία. Η εφορία βάζει στο στόχαστρο drones καταγγελίες, θα κυνηγάει τώρα και στη θάλασσα, ετοιμάζει νέα ομάδα υπερόπλο κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Γιατί έχει δισεκατομμύρια χάνει δημόσια από το λαθρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή. Επίσης, να σας πω, τα σουβλατζίδικα λέει, διαβάζουμε ότι θα αφαιρεθεί η πατάτα από το σουβλάκι. Τι να το κάνεις, και το καλαμάκι να πάρεις 2,20 έχει. Τρία καλαμάκια να πάρεις, πάνε τα λεφτά. 3-4. Μπορεί να περάσεις πέρα. Φυσικά, μέσα σε αυτή τη χώρα έχουμε και το εξής περίεργο, να σας πω για τα φάρμακα. Στην Ελλάδα έρχονται καθυστέρηση μετά από 2 χρόνια για καινοτόμα φάρμακα που υπάρχουν στην Ευρώπη και εξωτερικό. Γι' αυτό οι πολιτικοί μας κάνουν ταξιδάκια στο εξωτερικό και στην Αμερική. Γιατί έχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν για τους πολιτικούς που κάνουν ταξιδάκια. Λοιπόν, και πάνε στην Αμερική όταν θέλουν κάτι, ξέρω εγώ, για την υγεία τους, και καλά κάνουν γιατί μπορούν. Οι Έλληνες που δεν μπορούν και πάνε σε αυτό το μπάχαλο που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί περί μπάχαλου πρόκειται, όταν καθυστερούν τα νέα φάρμακα για καρκινοπαθείς και όχι μόνο, μετά από 2 χρόνια καθυστέρηση στην Ελλάδα, τι να το κάνουμε? Και θα πάτε εσείς μετά να τους χειροκροτήσετε σε εκλογές, και τους μεν και τους δε. Να τους χειροκροτήσουμε με παλαμάκια για να βγει το ένα κόμμα και το άλλο κόμμα. Λοιπόν, να μην εξοργιζόμαστε πρωί-πρωί με αυτά που ακούμε σε αυτή τη χώρα.

Οι καράβιες στη Σεργέδα, μα με τις πλημμύρες ούτε έργα. Και η έρευνα του Ινστιτούτου το Λιανεμπορίου στην Ελλάδα, όντε αποκαλύπτει ότι μόνο ένα στου δύο Ελλήνε σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Εμείς ψηφίσουμε στον τόπο μας. Αν πάμε διακοπές στη Μεσσηνία, δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν χρήματα. Κάντε διακοπές στο νομό σας. Η Μεσσηνία, να σας πω, έχει τα πάντα. Καλύτερα από τις Μαλδίδες, καλύτερα από τις Μπαχάμες, έχει τη Βοηδοκοιλιά που θέλω να κάνω μπάνιο εκεί, δεν έχω κάνει. Έχει τις όμορφες περιοχές από τη Στούπα, Καρδαμίλη εκεί, τα πάντα έχει. Έχει την Έδα και χίλια δυο πράγματα, το Πολυλίμνιο. Και εμείς δεν έχουμε πάει στον τόπο μας. Και θέλω να πάμε ταξιδάκι αλλού. Λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για την πολιτική, θα το σχολιάσω μετά και δεν μπορώ σήμερα. Πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του αεροδρομίου Καλαμάτας. Εντάξει, θα αναβαθμιστεί. Αλλά μέχρι να αναβαθμιστεί, θα πάρει 2-3 χρόνια. Πόσο καιρό θα πάρει το αεροδρόμιο, βρε παιδιά, για να γίνει πράξη.

με εξάδικα τραγούδια και πιο καλοκαιρινά έτσι σήμερα. Πάμε να δούμε και κάποια θέματα. Να πω μια καλημέρα στη Δυτική Μάνη. Ξεκίνησαν εργασίες άρσης επικινδυνότητας για να βελτιωθεί ο δρόμος στην περιοχή Ακρογιάλη. Καλό αυτό και ιδιαίτερα θετικό. Πάμε στα καλά νέα. Ξεκινά από τις 2 Ιουνίου η αναβάθμιση της παιδικής χαράς κοντά στο κέντρο της Καλαμάτας, στο αναψυκτήριο. Θα κλείσουμε μέχρι τις 20 Ιουνίου για το κοινό. Πάντως είναι γεγονός ότι παιδικές χαρές χρειαζόμαστε περισσότερες και στην Καλαμάτα και στους Δήμους. Παιδικές χαρές και περισσότερο πράσινο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Στην πολιτική επικαιρότητα στη Μεσσηνία είχαμε συνάντηση περιφερειάρχη και δημάρχων της Μεσσηνίας στην Καλαμάτα. Η ενημέρωση αφορούσε τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις προσκλήσεις έργων. Κάποιοι δήμοι στη Μεσσηνία δεν κάνουν έργα. Τα έργα τα κάνει η περιφέρεια όταν μπορεί και όσο μπορεί. Αλλά κάποιοι δήμοι έχουν χάσει έργα γιατί δεν έχουν έτοιμο φάκελο. Είναι πάρα πολύ απλό. Και όταν χάνονται αυτά τα έργα, χάνονται μια για πάντα για μια ακόμη φορά. Θα πάω και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε εξελίξει, εξαρθώθηκε κύκλωμα που διέπαρατε τηλεφωνικές απάτες, είχε απλώσει τη δράση του και στη Μεσσηνία και Τριφυλία, 76.000 ευρώ ηλία των δραστών. Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες λοιπόν.

Spin Record. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και να ολοκληρώσουμε σταδιακά και το πρώτο μέρος με κάποιες εξελίξεις. Καλημέρα στην Ιγαλία. Έγινε ένα σεμινάριο για τις εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις έχουμε από αύριο. Καλή επιτυχία στα παιδιά, εξεταστικά κέντρα του νομού. Καλή επιτυχία και έγινα και παρακλήσεις και σε εκκλησίες υπέρ των παιδιών. Εντάξει, παιδιά, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι το τέλος, είναι αρχή μια ζωή. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στα αγροτικά θέματα θα πάμε και θα πούμε αύριο πολλά αγροτικά θέματα. Σας έχω στο δεύτερο μέρος ρεπορτάζ για την έλλειψη σε εργάτες γης. Έχουμε νέα κοινή αγροτική πολιτική, αλλαγές σε ελαιόλαδο για τις φορές και παραγωγούς οι οποίοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη φέτος και θα πληρώσουν πάρα πολλά. Λοιπόν, έχουμε σημαντικές εξελίξεις όπως είπα και για τα αγροτικά προϊόντα. Περιμένουμε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά τελικά το καλάθι μένει άδειο εδώ. Και το καλάθι είναι άδειο και στις λαϊκές αγορές που έχουμε μείωση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές της Μεσσηνίας. Μεγάλο το θέμα. Στην Τριφυλία τώρα έχουμε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής αύριο για ναυαγοσώστες, γήπεδα αλλά και σημαντικές εξελίξεις. Πάντως από ό,τι φαίνεται παλινοδίες έχουν τα έργα στην Τριφυλία. Η ανάπλαση κεντρικής πλατείας και παρουσίας θα θυμίζει σύριαλ. Γιατί απορρίφθηκε μια πρόταση εταιρείας στη Δημοτική Επιτροπή. Ακούμε για αναπλάσεις πλατιών. Πάντως, οι αναπλάσεις πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και φυσικά με τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Να γίνει ένας διάλογος. Εκεί στην Τριφυλία, ούτε διάλογος δεν έχει γίνει. Κάτι που καυτηριάστηκε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έγιναν κόντρες και για τη ΔΕΙΑ Τριφυλίας, για τα χαράτσια που ετοιμάζονται και μάλιστα εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης είπαν ότι οι ΔΕΙΑ ή σχεδιάζουν να την κλείσουν ή σχεδιάζουν να την μεταπολίσουν. Τουλάχιστον αυτό κατηγόρησαν οι παρατάξεις αντιπολίτευσης τη Δημοτική Αρχή στην Τριφυλία.

Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Πάντως το νερό νεράκι λέμε. Αυξήσαμε και εδώ στη ΔΕΙΑ του νομού, στην Καλαμάτα. Εντάξει, παρότι γίνονται, η Καλαμάτα κάνει γεωτρήσεις. Πάντως το νερό νεράκι λέμε, γιατί μέσα στους λογαριασμούς νερού υπάρχουν βιολογικοί, υπάρχουν περιβαλλοντικά τέλη. Πληρώνουμε, πληρώνουμε, πληρώνουμε. Και το αποτέλεσμα τελικά ποιο είναι? Το αγαθό που είναι το νερό, το πληρώνουμε ακριβά.

καρδιά. Και εμείς θα τα πούμε βέβαια σε λίγο στο δεύτερο μέρος. Είπαμε πολλά σήμερα και θα πούμε και για τους εργάτες γης και για τους πληστηριασμούς. Και αύριο θα πούμε πολλά πολλά.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hotspot του ίντερνετ.

0: 101,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, πάλι στα θαύματα. Θαύματα στην Ελλάδα για να σωθούμε δεν υπάρχουν, φίλοι και φίλες, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στα θέματα τεχνολογίας από το ίντερνετ στο freegr.gr. Πώς αποκαλύπτουμε δεδομένα και πληροφορίες μας σε πατεώνες αθελά μας. Να σας πω ότι μερικά από αυτά τα πράγματα που είπαμε είναι σαν να δίνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας μόνοι μας, γιατί έχουμε ψηφιακό αποτύπωμα στο ίντερνετ. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι δίνουμε πολλές πληροφορίες στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Το εκμεταλλεύονται κάποιοι, κάνουν ερωτήσεις ασφαλείας και μπορούν να βρουν και τους κωδικούς μας. Τα λένε το quiz και τα παιχνίδια προσωπικότητας, το ψηφιακό μποτιλιάρισμα, δηλαδή κάποια λάθη που εκμεταλλεύονται, τα δημόσια wifi ή τα σύρματα δίκτυα, εκεί καλό θα είναι να είστε προσεκτικοί ή μπείτε από το κινητό σας μόνο, και φυσικά για να κλείσετε τις πίσω πόρτες σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, κλείστε τις τοποθεσίες στην κάμερα, το έχουν τα κινητά και οι υπολογιστές μας, φιλτράρετε τις αναρτήσεις σας, διαχειριστείτε τα cookies και φυσικά χρησιμοποιήστε τον έλεγχο δύο παραγόντων, δηλαδή να ταυτοποιείτε το λογαριασμό σας. Μεγάλη προσοχή στο ίντερνετ, τα δεδομένα σας μπορεί να πέσουν σε λάθος χέρια και μετά να τρέχετε και να μην φτάνετε.

0: Λοιπόν, με ρωτάτε πάρα πολύ για την αγορά. Να σας πω, με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά εργαλεία και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάσει έναν έλεγχο αγοράς και προστασίας καταναλωτών. Υπάρχει η πλατφόρμα του e-Pavla Καταναλωτής. Ουσιαστικά θα βοηθήσει εμάς τους καταναλωτές για την ακρίβεια και τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Το εργαλείο θα έχει τον τίτλο, η εφαρμογή θα είναι ουσιαστικά και στα κινητά μας, που κινητά έχουμε όλοι, πόσο κάνει θα λέγεται. Θα είναι ένα εργαλείο, μια εφαρμογή για παρακολούθηση τιμών στην αγορά. Αν κάπου ξεφεύγει θα μπορείτε να το καταγγέλλετε. Γιατί δεν πέφτουν πρόστιμα στην αγορά για αυτό το θέμα. Κάποιες εταιρείες έχουν ξεφύγει και μάλιστα πολυεθνικές εταιρείες. Εκεί πέφτουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, στην Ελλάδα που το καλάθι μας αδειάζει και κάποιοι γίνονται πλουσιότεροι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Και άραγε ποια Ελλάδα θα θέλουμε τα επόμενα χρόνια. Για την πολιτική θα πω στο τέλος. Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε εκδόξευση του ιδιωτικού χρέους, τα είπαμε, τα φάρμακα με καθυστέρηση, το μεγάλο πρόβλημα για το δημογραφικό, την αδικογενειακή βία, πολλά άρχισαν να μαζεύονται τελικά σε αυτή τη χώρα και κανείς δεν ξέρει πώς θα συσσωρεύονται. Και σε λίγο θα πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τους εργάτες γης. Υπάρχει πρόβλημα με εργάτες γης και στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Το ρεπορτάζ θα ακούσουμε είναι από το Πατρίς Νιούς, όπου πλέον δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, ξένα. Ελληνικά εργατικά χέρια, γιατί βρε παιδιά, δεν υπάρχουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Αν δεν παράγει η γη μας, δεν θα φάμε. Και αν δεν φάμε, θα βγούμε στους δρόμους. Απλά τα πράγματα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Από δύο σώματα με λάδα κολλημένα. Στα αγοράφια η μάχη της συγκομιδής έχει γίνει πλέον αγώνας επιβίωσης. Οι παραγωγοί βλέπουν τις καλλιέργειες να οριμάζουν, όμως τα εργατικά χέρια λίγο στεύουν δραματικά.
2: Εργάτες γης δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολο να φέρεις μετακλητούς. Εξαρτάται βέβαια και από τις πρεσβείες της κάθε χώρας. Εμείς προσωπικά που είχαμε κάνει για μετακλητούς εργάτες από το Πακιστάν να έρθουν νόμιμα στην Ελλάδα με τα χαρτιά τους να εργαστούν και να είμαστε τυπικοί σε όλα και να μπορούν να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα και να βοηθήσουν την παραγωγή. Όσα άτομα κάναμε, κόπηκαν όλοι.
1: Η έλλειψη εργατών γης έχει πάρει διαστάσεις κρίσης. Σε πολλές περιπτώσεις οι αγρότες δεν ξέρουν αν θα προλάβουν να μαζέψουν την παραγωγή τους, ενώ ο χρόνος πιέζει και κάθε μέρα καθυστέρησης μπορεί να σημαίνει απώλεια εισοδήματος.
3: Εργατικό προσωπικό. Και εκεί στον αέρα ο αγρότης δεν προβλέπει το κράτος να κάνει δομές στους κάθε δήμο, να φέρει και να παίρνει και το εργόσιμο, να κερδίζει και το κράτος η ασφάλεια, να τους έχει μέσα όπως έχουν κάνει άλλες χώρες.
1: Την ίδια ώρα, όσοι εργάτες έχουν απομείνει στην αγορά, ζητούν μεροκάματα που φτάνουν ακόμη και τα 70 ευρώ για 7 ώρες εργασία, ποσά που πολλοί παραγωγοί χαρακτηρίζουν δυσβάσταχτα, ειδικά μετά την εκτόξευση του κόστου σε καύσιμα, ρεύμα, λιπάσματα και φόδια.
4: Ζορισμένοι και εκεί και ό,τι υπάρχει μας ζητάνε τα λεφτά μαύρα χωρίς εργόσιμο τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε.
2: Τα μεροκάματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος κάτω από 50-60 ευρώ την ημέρα. Εννοείται. Το 7 ευρώ πλέον δεν υπάρχει. 8 ευρώ έχει καταργηθεί. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και νέος κόσμος στα χωριά να υποστηρίξει το.
4: Εγκαταλείπουν.
2: Έχουν εγκλωβιστεί όλες τις πόλεις.
1: Το αποτέλεσμα είναι ασφικτικό. Από τη μία, η παραγωγή πρέπει να μαζευτεί άμεσα και από την άλλη, το κόστος της συγκομιδής ανεβαίνει σε επίπεδα που απειλούν να μηδενίσουν το κέρδος.
4: Τα 1.200 ευρώ το στρέμμα με μια νορμάλ διαχείριση είναι το μίνιμουμ. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 1.500.
3: Το κόστος παραγωγής όμως ανέβηκε γύρω στο 50%. Όταν πάει να βάζει πετρέλαιο, όταν τα λιπάσματα στα ανεβάσανε αυτόματα, τα πετρέλαια είναι αυτόματα. Βάζεις 20 ευρώ και δεν κάνει. Το αυτοκίνητο δεν περνάει σήμερα. Λιπάσματα στο Θεό. Από 600 πήγαν ένα χιλιάρικο, ο τόνος.
1: Οι αγρότες προειδοποιούν ότι χωρίς αμέσες λύσεις το πρόβλημα δεν θα μείνει στα χωράφια. Θα περάσει την αγορά, στις τιμές, στην τοπική οικονομία και τελικά στο τραπέζι του καταναλωτή.
0: Πώς να σε παρακαλέσω, πώς να ρουλιάξω, σ' αγαπάω, πώς να κρύψω. Και εδώ είμαστε για να ακούσουμε και άλλα ρεπορταζάκια και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην καθημερινότητά μας, στο πρωινό μας δρομολόγιο, όπως πάντα.

Στην τριφυλία συνεδρίαση, όπως σας είπα, για τα δέσποτα, ναυαγωσώστες ακτές, δεν πήρε και καλά με την τριφυλία και για τα γήπεδα. Κλείσα από την αντιπολίτευση, από την παράταξη κυρίας Κατερίνας Τσιγκάνου, για τον Μπάχαλο, όπως λέει, στο Δήμο, για το ΕΣΠΑ, έργα που δεν έρχονται στο Δήμο Τριφυλίας, και για κοινωνικές δομές. Μεγάλο πραγματικά το θέμα στην Τριφυλία. Οι άγρες κόντρες συνεχίζονται στην περιοχή. Βέβαια, τα προβλήματα φαίνεται ότι παραπάνω. Το μόνο θετικό είναι ότι είναι δημοφιλής προορισμός και η Τριφυλία και η Μεσσηνία. Τώρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κρατήσεις στο Μεσσηνιακό και το Κυπαρισιακό κόλπο, και να πάμε και στο ρεπορτάζ μας.

0: Λοιπόν, το επόμενο χρονικό διάστημα είναι προγραμματισμένοι εκατοντάδες πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και εξώσεις που προέρχονται από πληστηριασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ έξω από την Άλφα για δύο πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας συνταξιούχων που ανήκουν στην ευάλωτη κατηγορία και η Άλφα έχει δρομολογήσει πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας τους. Μάλιστα, στη μία περίπτωση είχε επιχειρηθεί να γίνει πληστηριασμός πριν 2,5 χρόνια και μετά από παρέμβασή μας ο πληστηριασμός ακυρώθηκε, αφού αποδείξαμε με στοιχεία ότι πρόκειται για γυναίκα που το μοναδικό της όριμα είναι σύνταξη ανασφάλιση του υπερήλικα. Σήμερα επανέρχονται και την ταλαιπωρούν ξανά για να αποδείξει τα αυτονόητα. Και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ενημερώσω για την εξέλιξη της κινητοποίησής μας σχετικά με τη μονογονεϊκή οικογένεια που με ανήλικο που την απειλούσα με έξωση και για την οποία είχε γίνει συγκέντρωση σε αυτόν εγώ χώρο διαμαρτυρίας τον Νοέμβριο του 2025. Η Επιτροπή ύστερα από τη διαμαρτυρία ήρθε σε επαφή με την τράπεζα και απέτρεψε την έξωση και επέβαλε την παραμονή της στην κατοικία της για 3 χρόνια συν ένα μέχρι να ενηλικιωθεί το παιδί της. Απευθύνουμε κάλεσμα στους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν να ξεσπιτωθούν από τα κοράκια των τραπεζών να έρθουν έγκαιρα σε επικοινωνία με τα σωματεία, προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση για να τους σταματήσουμε. Παράλληλα, να λειτουργήσει και η αλληλεγγύη της γειτονιάς που πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή για την έγκαιρη ενημέρωση. Η εμπειρία μας από τις μέχρι τώρα κινητοποίησεις πανελλαδικά, αλλά και στον ομό μας είναι θετική. Εκατοντάδες πληστηριασμοί και εξώσεις έχουν ακυρωθεί. Αυτή η εμπειρία αποδεικνύει πως η λαϊκή πάλι είναι η μόνη, είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για να σωθούν τα σπίτια του λαού. Κανένας μόνος του, με αγωνιστική αλληλεγγύη καλούμαστε να σώσουμε τα σπίτια μας από τα κοράκια των τραπεζών.
1: Το τελευταίο διάστημα, οι πληστηριασμοί και εξώσεις των σπιτιών των εργατικών λαϊκών οικογενειών γίνονται κατά δεκάδες. Δύο ευάλωτα νοικοκυριά απειλούνται άμεσα να βγουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμό και να μείνουν στο δρόμο. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται στα τραπεζικά δάνεια με τη δυσβάσταχτη φορολογία και ακρίβεια που οδηγούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και βιοπαλαιστές σε απόγνωση. Τα λαϊκά στρώματα που σηκώνουν το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος βλέπουν το εισόδημά τους να τσακίζεται την ώρα που τραπεζίτες και εφοπλιστές απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές. Και από πάνω βαφτίζονται φοροφυγάδες όσοι αντικειμενικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δυσβάστακτα βάρη. Την ίδια ώρα η ακρίβεια κατατρώει το πενιχτό εισόδημα των εργαζομένων, ενώ έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα εργατικά δικαιώματα φέροντας τη 13ωρη δουλειά, τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και άλλες αντεργατικές διατάξεις. Το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσε διαδοχικά με τους νόμους του η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άνοιξε το δρόμο στους πληστηριασμούς και οι δικαστικές αποφάσεις έλυσαν τα χέρια των τραπεζών και των funds, γιατί τα σπίτια της λαϊκής οικογένειας έχουν γίνει ένας αριθμός σε πλατφόρμες. Καλούμε τα σωματεία, την εργατική τάξη, το λαό της Καλαμάτας να στείλουν μήνυμα συνολικής καταδίκης αντιλαϊκής πολιτικής, να γίνουν τείχους ενάντια στο ξεσπίτωμα των συνανθρώπων μας, να μην μείνει κανείς μόνος απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις. Καλούμε σε παγρύπνηση στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, να απευθύνονται στην Επιτροπή των Σωματείων ενάντια στους πληστηριασμούς, ώστε κάθε αντίστοιχη περίπτωση να γίνεται γνωστή και να οργανώνεται άμεσα η συλλογική απάντηση. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
2: Λοιπόν, και θα ολοκληρώσουμε ένα καινούργιο τραγουδάκι που μας έστειλαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τραγούδι έχει γράψει στίχους και ο γνωστός ηθοποιός είναι

την τριφυλία ο Βασίλης Κολοβός, αλλά και φορείς. Πασαρέλα ο τίτλος του τραγουδιού, θα τα ακούσουμε, γιατί έχουμε και την πασαρέλα της πολιτικής. Να πάω όμως πρώτα στα αστυνομικές μονάδες και να σχολιάσω την πολιτική, όπου σήμερα το απόγευμα οι αστυνομικές μονάδες θα βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του νομού, όπως είναι η Καλαμάτα, η Ξοχώρησα, η Δόνια, Καστάνια. Τι όμορφη αυτή η περιοχή στη Μάνη με έλατα και όχι μόνο, τι έχει εκεί. Καριοβούνι, Μιλέα, Πλάτσανο, Μιτσί, Θαλάμες, Λαγκάδα, Άγιο Νίκονα. Πάρτε μας τηλέφωνο από τα χωριά μας, να μας πείτε μια καλημέρα, να σας πω μια καλημέρα εδώ στο πρωινό δρομολόγιο, να πάρετε στο σταθμό. Και το τραγουδάκι Πασαρέλα, με άρωμα Μεσσηνίας παρακαλώ.

0: Μου λέτε εδώ να σχολιάσω την πασαρέλα της πολιτικής. Τι να πρωτοπούμε? Από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω, φίλοι και φίλες? Τώρα, μη σου πω για δανειακό κόμματα. Τώρα τι να σας πω. Μου έρχονται στο νου αυτά του 2015, που θυμάμαι τότε που έκλεισαν οι τράπεζες, φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε στην Καλαμάτα, δεν μπορούσα να κάνω ούτε εκπομπή, έκλαιγα. Και θυμάμαι, γιατί ξέρετε ότι κατάγομαι από την Τριφυλία, ερχόντουσαν οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά και κόσμος γεμάτος το πρωί με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ, καλημέρα στους οδηγούς, τους αφιερώνω τραγουδάκι, για να πάρουν το αντίδωρο εδώ από τις τράπεζες στην Καλαμάτα, στην τράπεζα που είχαν. Το θυμάμαι αυτό και κλαίω. Το έζησε το 2015 και θυμάμαι κλάματα εδώ στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Τι να πούμε για αυτά που κόψα μετά το ΕΚΑΣ, όλα τα υπόλοιπα με τους νόμους. Λοιπόν, και κάποιοι μας λένε αριστερά. Και βγαίνει ο κύριος Ρέιτλινγκ και εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατακεραυνώνει τον κύριο Τσίπρα. Λέει, δεν ήθελα να φορολογήσω τους εφοπλιστές. Γιατί τους φορολογεί και η σημερινή κυβέρνηση στους εφοπλιστές, ή τουλάχιστον φορολογεί και κάποια υπερκέρδη. Όχι. Ούτε η αριστερά το κάνει, ούτε η δεξιά. Άρα για ποια ιδεολογία μιλάμε στην Ελλάδα? Πρωί-πρωί πρέπει να είμαι και λίγο αθυρόστομος, να τα πω, φίλοι και φίλες. Ποια αριστερά και δεξιά? Χωρίς να φορολογήσετε υπερκέρδη τους πλούσιους που γίνονται πλουσιότεροι πάντα στην Ελλάδα. Και εμείς οι φτωχοί φτωχότεροι. Και βγαίνουν σπίτια εδώ στην Καλαμάτα με πληστηριασμό, να τα πω. Και δεν είναι ότι βγαίνουν σπίτια, χάνονται και ζωές. Έλεος πια σε αυτή τη χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε. Λοιπόν, να πάμε τον καιρό. Λοιπόν, στην πασαρέλα της πολιτικής. Τι κάπου να φουμάρει και ο καθένας, θα δούμε όλα και τα λοιπά. Και εγώ λέω να ανοίξω ένα κόμμα, θα με ψηφίσετε? Απλά και η οικογένεια μας. Λοιπόν, ο κάθε πικραμένος να κάνει το δικό του κόμμα. Και άλλοι από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και τα αποκόμματα που κυβερνάνε. Η πολιτική μας και οι βουλευτές δεν πάνε με ένα φάκελο από ένα δήμο, από μια περιφέρεια να κάνουν ένα έργο και βγαίνουν με τα δελτία τύπου.
1: Ο Γιάννης Μποζίκας,

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό.
8: Έχει Παλμό.
7: Μπε στι ραδιοφωνικέ πλατφόρμε και άκουσε μα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμό 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Όπα, μια καλή. Πέμπτη σήμερα, ε. Ναι, δεν μας έχουν συνηθίσει, τους μπερδέψαμε,
1: Έτσι θα κάνουμε εμείς αυτά.
0: Πώς?
1: Έτσι θα κάνουμε εμείς αυτά.
0: Ναι, πολλά κάνουμε εμείς εδώ τελευταία και ναι. Μια καλημέρα με παλμόφιλες και φίλοι. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηληγιάννης και ο κονσολιέρης μας, η γνωστή εσύ τριάδα.
1: Το τρίο καρό.
0: Δεν κάνουμε καρό, όχι τρίο καρό, είναι τέσσερις. Το καρό δεν είναι τέσσερα, το έχει τέσσερα άτομα.
1: Αν το καρέ είναι τέσσερα άτομα.
0: Α, καρέ, τι καρότα. Λοιπόν, 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο και...
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Τηλεφωνάκια, έτσι εδώ είμαστε, για μια καλή μέρα ή ό,τι άλλο επιθυμείτε και θέλετε. Είχαμε μια φωτιά χθες το βράδυ, θα τα πούμε εδώ στην Καλαμάτα, ασπρόχωμα. Λοιπόν, 5η 28 Μαΐου 2026, Αγίου Διοσκορίδη. Το κλείω στον κύριο αυτό. Τόσο πάει, γιορτάζει σήμερα και μάλλον γιορτάζουν και άλλοι από ό,τι με πληροφορήσαν, αλλά δεν τους έχω γράψει, οπότε θα είναι λίγο έτσι πιο υποάγιοι. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα προβλέπεται έθριος, το έχουμε νιώσει. Σαν καλοκαιράκι είναι νομίζω, καθόλου σύννεφα. Από το πρωί και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, μετά δεν ξέρω, το μεσημέρι μπορεί να βγει κανένα συννεφάκι, τίποτα. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί λέει από 25 έως 31 βαθμούς το μεσημέρι, γύρω στις 2 με 3. Πιάσαμε τα 30 σιγά σιγά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μέτρη, νότι θα είναι, 1 με 2 μπόφορο και το βραδάκι ως συνήθως βόρειο-βορειοδυτική, πάλι 1 με 2 και από ανέμους καλά θα είμαστε και από διάθεση καλά είμαστε. Τι άλλο να πω, δεν είμαστε. Έτσι και έτσι κάνει. Όταν θα έρθει η ώρα προς το τέλος θα είσαι διαθέσιμη. Είστε και ο καφές, είδες, τώρα θα είσαι ακόμα
1: τώρα
0: καλύτερα.
1: Τώρα εντάξει, τώρα θα πάρω τα ίσα μου.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλους και να πω και μια ιδιαίτερη καλημέρα στους νέους φίλους που είχα την χαρά να γνωρίσω χθες. Θα τα πούμε αυτά, εντάξει. Ναι, πες ονόματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα πάνω,
1: καλημέρα. Πάνω, καλημέρα Γεωργία. Καλημέρα Κυριακή.
0: Κυριακή, τι Κυριακή.
1: Η Κούλα.
0: Η Κούλα. Α, Κυριακούλα. Το Κούλα βγαίνει από την Κυριακούλα.
1: Ένα από καλημέρα κάτω στα παιδιά στο φούρνο.
0: Μπράβο.
1: Τον Νίκο, τη Μαρία, στο Σπύρο.
0: Σε όλου σου, γιατί
1: ναι, στην Ιφηγένεια, στον Ηλία, στην Ελένη και τον Ηλία. Στον Βασίλη, στον κύριο Βασίλη. Στον Γιώργο, στο Δημήτρη. Τι άλλο θέλετε να πω. Σε όλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σα. Λουζέρια. Τι είναι η λουζέρια? Λουζεριά.
1: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Είναι φραμιάτη.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Λούζερ, ο χαμένος.
0: Κι ο? Λούζεν.
1: Ναι, μωρέατε.
0: Ο χαμένος. Λοιπόν, ο χαμένος από το Σταμάτη Κραουνάκη και το Χρήστο Γεροντίδη. Πάμε το χαμένο. Λουζεριά. Τον μπέρδεψα εκεί. Χαμένος. Είναι χαμένος.
1: Έχουν γράψει τραγουδία τον κονσολιέρη μας.
0: Καλή ακρόαση. Αμένος
1: στο διάστημα. Θα μου κλείσει το μικρόφωνο, το βλέπω εγώ.
0: Αφιερωμένο λοιπόν στο κονσολιέρη μας, έτσι. Καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Καλά θα περάσουμε. Φαντάζομαι. Οκ. Πάμε.

0: βλέπουμε και το βίντεο εδώ, γιατί τα παίζουμε εδώ. Λοιπόν, η λουζουριά είναι ασθένεια βαριά. Πάμε στην τελευταία είδηση εδώ χθες το βράδυ, στην περιοχή μας, έτσι ασπρόχωμα. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κύριο στις 9.45 το βράδυ χθες, σε μονάδα κατασκευής φέρετρων, στο ασπρόχωμα. Μου φαίνεται είναι και μοναδική εδώ στην Πελοπόννησο, έτσι, αν δεν κάνω.
1: Μεγάλη το ωραίο είναι ότι είχα εγώ την απορία, το βλέπα το κτίριο αυτό, δεν ήξερα όμως ποτέ τι ήταν.
0: Τι ήταν, ναι. Τώρα που το ξέρεις όμως. Τώρα που το ξέρω δεν υπάρχει. Ισχυρές πυροβαστικές δυνάμεις, ήταν μεγάλη φωτιά. Ισχυρές πυροβαστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για κατάσβεση λόγω του άκρους εφλεκτών, των άκρους εφλεκτών υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο. Οι φλόγες πήραν άμεσα μεγάλες διαστάσεις, ενώ ένα διάστημα ακούγονταν και εκρήξεις από το εξωτερικό, μέσα από εργαλεία που είχαν και τέτοια. Για την κατάσβεση τώρα, τις πυρκαγιές επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα πυροβεστικής από Καλαμάτα, Μελιγαλά, Γαργαλιάνους και Μεγαλόπολη, καθώς επίσης και εθελοντές της ΟΑΚ με 2 οχήματα και μια υδροφόρα του Δήμου Καλαμάτας. Παρότι στην επιχείρηση ήταν αυτή που έπρεπε να είναι, να μην λέω ονόματα, η επιχείρηση κατάσβεσης θα είναι σίγουρα ολονύχτια, και όντως έτσι ήταν, ενώ από την πλευρά των πυροσβεστικών δυνάμων καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, αυτό είναι χθες το βραδινό κείμενο. Φαντάζομαι έχει σβήσει φωτιά, δεν ξέρω, περάσετε από εκεί, γιατί δεν είναι στο δρόμο σας. Λοιπόν, η καταστροφή στην επιχείρηση είναι ολοκληρωτική και όντως, δηλαδή και με βάση και οι εικόνες που είδαμε χθες το βράδυ, καθώς το μέγεθος της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με το υψηλό θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε, αλλά και με τα άκρως έφλεκτα υλικά, ξυλία, βερνίκια που έχουν για τα φέρετα, τέλος πάντων, δημιούργησε ένα καταστροφικό μείγμα. Τώρα φαντάζομαι θα γίνει έρευνα πώς, πού και γιατί. Εντάξει, και μην πάει το μυαλό μας στον αλλού. Αυτά. Αυτό είναι το γεγονός της περιοχής μας και φρέσκο κιόλας. Φρέσκο. Okay. Λοιπόν, επειδή αύριο δεν θα είμαστε εδώ, αύριο τι γιορτάζουμε, γιατί το γιορτάζουμε αυτή, την άλλη Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, 29.
0: 29 Μαΐου 1453. Όχι, δεν είναι αύριο τόσο, είναι 2026. Λοιπόν, να πούμε και 5 λόγια για αυτό, για να είμαστε και σωστοί, γιατί είπαμε αύριο δεν θα είμαστε εδώ. Η πολιορκία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης είναι αναμφίβολα από τα πλέον σημαντικά γεγονότα της παγκόσμιας ιστορίας. Και έτσι είναι. Άλλαξε ολόκληρη η ιστορία, έτσι. Το Βυζάντιο, η παραγμή και η αντίστροφη πορεία του είχαν αρχίσει, όπως συμφωνούν όλοι οι σύγχρονοι ιστορικοί, από τα μέσα του 11ου αιώνα, με κομβικό σημείο την ήττα του Μαντζικέρ, τι είναι αυτό, 1971, και πρώτο ισχυρό πλήγμα της άλωσης πόλης από τους Λατίνους το 1204. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία του Οθωμάνου όλο αυτό το σύστημα, η ηρωική αντίσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του συνονόματος, και μερικών χιλιάδων πολεμιστών δεν ήταν ικανή να σώσει τη Βασιλεύουσα για μια ακόμη φορά από μια εχθρική πολιορκία, και λόγω της θέσης της την παλεύανε πολύ τότε.
1: Ναι.
0: Με την πολιορκία και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453, έτσι, θα ασχοληθούμε αύριο όλα τα μέσα, έτσι, ως μνήμες και ως αυτό και ως διδάγματα και όλα αυτά. Θες να πεις κάτι άλλο για το θέμα? Δεν έχω να πω, απλά το λέμε.
1: Για να δούμε τι θα κάνει ο κακός μας ο γείτονας.
0: Την έχει αλώσει την Κωνσταντινούπολη.
1: Πάντα όμως κάτι κάνει.
0: Έχει ξυπνήσει. Προχθές είχαμε και πετάνει κάτι αεροπλανάκια, κάτι αυτά.
1: Ναι.
0: Τώρα ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και τέτοια. Αντιδράσεις βλέπω εδώ από τον κύριο Γεραπετρίτζε, ένα εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται με άλλα πράγματα τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή προχθές είπες για τη σκληρή κατά πλάκας, αύριο είναι της Αγίας Υπομονής, γιορτάζεται 29 Μαΐου.
0: Αχα.
1: Και ήταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, γι' αυτό γιορτάζεται τότε, να ξέρεις.
0: Η Αγία Υπομονή ήταν και η Αγία Ελένη? Όχι.
1: Άλλος ο ένας Κωνσταντίνος, του Παλαιολόγου σου είπα.
0: Α.
1: Ελένη και αυτή, Ελένη Δραγάση.
0: Πώς?
1: Δραγάση.
0: Τι Δραγάτη?
1: Τι Δραγάτη, είναι και κουφός. Δραγάση.
0: Α.
1: Ήταν.
0: Okay. Και τι σχέση έχει με το σκλήσεις κατά πλάκας, η υπομονή?
1: Ναι.
0: Κρατάμε την υπομονή λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν, και είναι αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή έγινε μοναχή, παιδί μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Έχει ένα μηνυματάκι εδώ του Περικλή. Καλημέρα, Περικλή. Θα το διαβάσω, έχει πλάκα. Σήμα είμαστε λίγο καρτούν, δεν ξέρω αν είδες το.
1: Το είδα, πολύ μου άρεσε. Λέω να κυκλοφορούμε έτσι, γίνεται. Όχι.
0: Υπέροχο, λέει. Σαν να βγήκατε από τα βιβλιαράκια του λογαγού Μάρκ που διαβάζαμε. Ίδια χρώματα, νοσταλγία. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Περικλή, καλημέρα.
1: Αχ, καλημέρα, Περικλή.
0: Εντάξει. Πρέπει να το παλεύουμε και να περνάμε τις ειδήσεις και τις άσχημες να γίνονται κάπως έτσι πιο. Αυτά. Είπαμε και για την άλωση, είπαμε και για αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι ώρα είναι τώρα?
1: Είναι και νομίζω και Παγκόσμια ημέρα για του πεπτικού συστήματος αύριο.
0: Του πιανού του συστήματος.
1: Του πεπτικού συστήματος.
0: Όσοι έχουν πρόβλημα. Εγώ μια χαρά είμαι. Πάλι θα ξεκινήσουμε τα χεστικά πρωί-πρωί.
1: Όχι, άστο. Δεν είμαστε σε σχέση. Αν έχεις σχέση, ξέρεις.
0: Ντροπή.
1: Ναι, σήμερα.
0: Χωρίς ντροπή. Πήξη λάχη. Μάνο Ξηδού. Ε, το θυμάσαι το Μάνο. Ωραίος ήταν ο τύπος. Πάμε. Χωρίς ντροπή, χωρίς ντροπή.
1: Έτσι τα λέμε κι εμείς.
0: Ακούτε την κυρία Μπορίκα, νομίζω.

0: Αυτό ήταν ο Μάνος Χρυσούδου και χωρίς ντροπή. Τα λέμε, έχουμε ντροπή, τελείως ντροπή. Δεν ντρέπεται κανείς για τίποτα. Α, με πληροφόρησαν από τη γραμματεία εδώ της εκπομπής και του ραδιοφώνου ότι σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα αυνανισμού. Ε?
1: Ναι.
0: Ωραίες γιορτές που έχουμε να κάνουμε.
1: Και μπέργκερ.
0: Και μπέργκερ. Α, τρως ένα μπέργκερ και μετά πάνε να γιορτάσει τον αυνανισμό.
1: Ξέρεις όμως γιατί.
0: Γιορτάζουν οι 300, μου φαίνεται.
1: Γιορτάζουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, και γύρω-γύρω. Ναι, υπάρχει, ναι. Και εμείς μερικοί είμαστε πολύ αυνανίζοντες που λέμε. Έτσι,
1: γιατί
0: λέω,
1: όμως.
0: Επιστημονικά. Γιατί.
1: Έχω και το γιατί.
0: Για πες.
1: Δεν πήρε τυχαία τον τίτλο του μήνα
0: του αυνανισμού. Να, για πες, ναι, μην τρέπεσαι. Αυνανισμό δεν λέμε.
1: Η ιστορία εκτελήσεται το 1994. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Η ιστορία εξελίσσεται. Ποια
1: τότε,
0: ιστορία.
1: Άκου. Κατά τη διάρκεια της United Nations World AIDS Day.
0: Ναι.
1: Ήτανε, σιγά θα πνιγείς εσύ.
0: Ναι.
1: Μέλος του ακροατηρίου ρώτησε τη γενική χειρούργο Τζόισελιν Έλντερς αν ο αυνανισμός μπορεί να αποθαρρύνει τις ερωτικές επαφές σε μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Και απάντησε τώρα αυτή. Νομίζω ότι είναι μέρος ανθρώπινης σεξουαλικότητας και ενδεχομένως θα πρέπει να διδάσκεται το πώς να γίνεται. Η δήλωση αυτή βέβαια δεν άρεσε σε όλους και μετά από μερικές μέρες απολύθηκε. Για να την τιμήσουν λοιπόν, ένα χρόνο μετά. Αποφάσισαν να ανακηρύξουν τον Μάιο το μήνα του αυνανισμού και τις 28 την Παγκόσμια ημέρα.
0: Τώρα μου ήρθε αυτή. Υπάρχει ειδικότητα αυνανιολόγος.
1: Δεν νομίζω.
2: Σεξουλόγος.
0: Γιατί. Ασεξουλόγος. Ο οποίος ασχολείται και με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ωραία. Πρωί-πρωί.
0: Τι ωραία. Εσύ το ξεκίνησες.
1: Εγώ σας είπα τι Παγκόσμια ημέρα είναι.
0: Ναι, αλλά το έκανες γραμματιακή. Εδώ πριν μου ενημερώνει για αυτό το οποίο μου ξέφυγε εμένα αυτό. Λοιπόν, και με αφορμή αυτή η ώρα είναι 9 και 20 να πούμε και χθες είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ήρθε στην κουβέντα λοιπόν αυτό η Βίτσα, ξέρετε τη Βίτσα, μου θύμισε τι κατοικεί Κουνάρ.
1: Ναι.
0: Και είχαμε κάποιες διαφωνίες, τι είναι η Βίτσα και πώς είναι η Βίτσα. Εγώ τη Βίτσα τη θυμάμαι και μπήκα μέσα και στο γκουκλάρισα που λέμε και μου βγάλε περίεργα πράγματα. Βίτσα είναι κάτι σαν το μαστίγιο. Το μαστίγιο του μεταξύ φτιάχνεται λέει από δέρμα βοδιού και δέρμα γκαμίλας. Έχει διάφορα είδη μαστιγίων. Και τα οποία λέει αποξηραίνεται το δέρμα αυτό. Δεν με ενημέρωσα από ποιο σημείο του δέρματος είναι το αυτό. Πλέκεται έτσι και γίνεται αυτό που έχουν και για τα άλογα που χτυπάνε. Εντάξει, αυτό είναι η Βίτσα ή μαστίγιο. Και το εντυπωσιακό είναι όταν είπα μαστίγιο, με έβγαλε σε κάτι πορνο τέτοια. Ναι. Που έχει, άρα έχει άμεση σχέση το μαστίγιο με το.
1: Τι να σου
0: με
1: πω.
0: Το πορνο. Όχι, δεν κάτσα να δω. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά.
1: Και Βίτσα είναι και χωριό πάνω στο Γιάννενα.
0: Βίτσα, ναι, υπάρχει βέβαια. Βίτσα. Και υπάρχει και χωριό. Θα έχει σχέση με τη Βίτσα που πέφτει ξύλο εκεί.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ. Γιατί δεν είναι Βίτσα.
2: Να έχει με τη Θεία, μάλλον κάτι.
0: Εντάξει. Πάντως το λύσαμε το θέμα χθες, αφού φάγαμε, πιάμε και τέτοια, φύγαμε όλοι ευτυχισμένοι και αβίτιαστοι. Μια χαρά φύγαμε, βγήκαμε και φίλοι, να είστε καλά. Θα ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά επειδή τα άλλα είναι, κάτι λένε για το τέτοιο του βοδιού και λοιπά, εξού και το βοηδό αυτό.
1: Ναι.
0: Γέλαγε ο άλλος. Και μάλιστα ένας φίλος μου έδειξε και όλας μου λέει, έχω μια, αλλά δεν φαίνεται τέτοιο. Τι λέω τώρα.
1: Ξέρω εγώ τι λες, ό,τι θες λες.
0: Ναι.
1: Μάλλον σε πείραξε ο καφές.
0: Ποιος
1: καφές. Δεν τον κόβεις το πρωινό καφέ.
0: Έλατε. Λοιπόν, θα πάμε και λίγο, θα πάμε μετά γιατί δεν μας παίρνει όλα. Πάμε και λίγο Τσίπρα, που είναι φρέσκος τώρα. Και κάποιες δηλώσεις που έχουν κυκλοφορεί. Έχεις πάει στο διαδίκτυο, αν είσαι, τι γίνεται. Χάος. Χάος. Μέχρι και Βελουχιώτη τον έχουν βγάλει ναι. Με μια φάε. Αστυνομικό διευθυντή, ματατζή, αυτό. Πάμε για διαφημίσεις και να πάμε μετά για Τσίπρα. Λίγο
1: έχουμε
0: ακόμα.
1: Λίγο. Έχουμε νέες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, έτσι, τα ξημερώματα.
0: Τώρα που ανοίγει ο καιρός.
1: Τώρα
0: τι έχει να γίνει.
1: Χαμός
0: θα περιμένουν κανένα 2 εκατομμύρια απέναντι. Πού θα πάνε αυτοί.
1: Πού θα πάνε, έλαμπτε.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε προετοιμαστεί εμείς στην Κρήτη. Δεν το ξέραμε ότι είναι απέναντι και περιμένουν.
1: Εντάξει.
0: Δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι πιο πολλοί.
1: 202 διασώθηκαν.
0: Που σήμερα.
1: Τα ξημερώματα.
0: Έχει και παιδάκια μέσα. Η μόρφη έχει.
1: 60 στο 1, γιατί ήταν στην πρώτη Λέμβο 44, δεν λέει τι. Στη δεύτερη 60, στην τρίτη 35.
0: Φορτηγό ήταν αυτό,
1: ναι. Και στην άλλη 63.
0: Το θέμα είναι όταν έρχονται παιδάκια εδώ, τα πιο πολλά είναι ασυνόδευτα, και αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή, φαντάσου να είσαι παιδί, να μπαίνει σε μια βάρκα με κάποιους άγνωστους, να φτάσει σε ένα αυτό και να είναι φοβερό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό μας διαλυματάκι, φαντάζομαι. Καλά το έκανα. Σε πιέζω. Λίγο ακόμα.
1: Γιατί
0: έλα, δώσε, σφίξε λίγο.
1: Πιέζεις.
0: Έλα, θα βγάλω ότι. Αυτή. Για πάμε. Τι πάμε.
1: Δεν ξέρω τι έχεις πάθει σήμερα.
0: Έχω τόσα στο μυαλό μου και το έχω μπερδευτεί, να σου πω την αλήθεια. Από πού να πάμε και την αφήσουμε. Πάμε.
1: Θα πάμε στις διαφημίσεις, να τελειώσουμε.
0: Διαφημίσεις. Είναι σαν τον πύραυλο, ένα, μηδέν, μπουφ. Έλα, Τσίπρα.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με το Γιάκομ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Πράσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό στον τελικό με την Crystal Palace. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός θερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προσπόληση η ΠΑΕ ΑΕΛ.
6: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210 63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόψεις.
11: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
13: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
14: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
13: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
14: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
13: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
14: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
14: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
13: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάλι μας 9,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρ μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Τα είπα, ησυχάσαμε. Πάμε για Πανελληνία.
1: Πάμε σε τι έμαθα. Πρώτα μια καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ.
0: Καλημέρα. Α, τι κάνει. Ναι. Καλημέρα κυρία Ελισάβετ, τι κάνετε.
1: Καλά είναι. Προσπαθεί και αυτή όπως όλοι μας.
0: Έτσι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Την μπερδέψαμε, φαντάζομαι, σήμερα.
1: Ναι.
0: Μας περίμενε για αύριο, ναι. Αύριο θα είμαστε εδώ, κυρία Ελισάβετ, γι' αυτό είμαστε σήμερα. Έτσι, για να συγκαλύψουμε το κενό που λέμε. Λοιπόν, Πανελληνίες. Όχι, και στον Πάνο.
1: Και στον Πάνο και στην Τίνα και στη Γεωργία.
0: Τι πίνουν, καφεδάκι κάπου.
1: Αμέ, και μας ακούν, αυτά είναι, είδες.
0: Καλό καφέ θέλουμε και εμείς όμως.
1: Λοιπόν, ξεκινάνε αύριο οι Πανελλήνιες.
0: Είναι...
1: Αύριο, δεν ξεκινάνε.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω. Ναι ρε παιδιά.
0: Ωραία, άμα ξεκινάνε αύριο, μου καλή επιτυχία στα παιδιά. Μην ζωρίζεις, δεν υπάρχει λόγος.
1: Και έχουμε
0: χαλαρά.
1: Μια γραμμή από το,
0: χαλαρά.
1: Από το Υπουργείο το 1550, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Για ψυχολογική υποστήριξη, παιδί μου.
0: Γιατί να χρειάζονται τα παιδιά, είπε πλέον. Αγιομίστερο, παιδιά.
1: Γονείς, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Για,
0: για τους γονείς χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Και δεν χρειάζεται να περιμένουμε απ' έξω από το τέτοιο, αυτό το, την εικόνα που την είχα και εγώ τότε που πήγαινα το γιο μου για να δώσει εκεί. Περισσότεροι ήμασταν οι γονείς παρά τα παιδιά που πηγαίναν μέσα.
1: Ναι, και άγχος και περάσαμε. Και αυτό ρε παιδιά που έχουν οι γονείς.
0: Ότι γράψαμε, ναι, σήμερα περάσαμε, ναι, ναι.
1: Ναι, και γράψαμε καλά. Και...
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε ρε μεγάλε, δεν γράφεις εσύ και εσύ, κυρία μου, δεν γράφεις εσύ. Το παιδί σου γράφει.
0: Τέλος
1: γράψαμε όλοι μαζί, δηλαδή το ζούνε έτσι τόσο πολύ.
0: Χαλάρα, παιδιά, χαλάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και να μην δεν πειράζει, η ζωή περπατάει.
1: Το έλεγες και εσύ, το γράψαμε. Το διαβάσαμε, όχι, εσύ το έλεγες.
0: Ποιο?
2: Η ευθύνη ήταν δικιά του.
0: Όχι.
1: Α, ούτε
0: όχι,
1: εσύ το έλεγες. Πάλι καλά.
0: Πήγαινα τον άφηνα, έφευγα και γίναγα να τον πάρω. Είμαι πολλές φορές δεν γίνα γιατί πήγαινα με φίλους του μετά για να γλεντήσουν αυτά που γράψανε. Μια χαρά κάνουν τα παιδιά.
1: Ναι, και εντάξει, δεν γίνεται το τέλος της ζωής
0: μας. Όχι, βέβαια. Όχι,
1: και ξέρεις τώρα γιατί και η γραμμή αυτή μετά από αυτό που έγινε με τα δύο κορίτσα.
0: Μα δεν είναι μόνο
1: από
0: αυτό.
1: Και,
0: και
1: πέρα...
0: παλιότερα είχαμε άλλα. Είχαμε λιποθυμίες και μέσα στις τάξεις που
1: εγώ
0: δίναμε.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως και προηγούμενα χρόνια που κάποια παιδιά δεν άντεχαν την πίεση και όλο αυτό και είχαν χάσει τη ζωή τους.
0: Τέλος πάντων.
1: Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Δεν πάμε λίγο Τσίπρα.
1: Και δεν πάμε.
0: Αυτός δίνει Πανελλήνιες τώρα, έτσι. Όπως η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, άκου τι λέει η Καριστιανού για Τσίπρα. Προκαλεί. Νομίζω ότι τρώμε κουτόχορτο ότι, ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Η ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι, για να ξέρουμε ποιος είναι, η κυρία Μαρία Καριστιανού, έκανε, λέει, το πρώτο αιχμηρό σχόλιο για την Ελλάς. Την...
1: Όχι την αστυνομία.
0: Μας έχει μπερδέψει.
1: Είδες, τα κατάφερε.
0: Έπα βάλει μπροστάκι το ΡΑΜ.
1: Το έπανε πολύ και αυτό, μην
0: το έπανε, ναι, έχει γίνει χαμός. Και Ραμαίος.
1: Αχα.
0: Για τη συγκέντρωση Τσίπρα. Άκου, έξυπνη αυτή. Είδα πολύ, λέει, από Μπαρτσελώνα, αλλά καθόλου από Μέση. Τι λέτε ρε παιδιά. Ο Καλιανός, λέει, δεν έχω να πάω πουθενά, αλλά του είχαν πει ότι μπορεί να πάει στο κόμμα του Σαμαρά. Το άψιλο δηλωσούλες, λέω.
1: Του Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Α.
0: Τον είχαν αυτό, είτε ετοιμάζει να πάει στο κόμμα για κόμμα του Σαμαρά.
1: Κάτσε να το κάνει.
0: Κοίτα. Έχω την αίσθηση ότι με την άλωση τη Κωνσταντινούπολης.
1: Δεν το κάνει αύριο.
0: Μπορεί, ξέρω, γιατί ο Σαμάρας είναι ένα μπούμ έτσι. Παπ, έτσι. Δεν ξέρω, λέω τώρα εγώ. Δεν ξέρω αν θα βγω αληθινός ή ψεύτης, αλλά ούτε ψεύτης είμαι. Και εύχομαι να βγω και αληθινός να τελειώνουμε τα κόμματα για να αρχίσουμε να μπαίνουμε κανονικά στο πηγενέλα. Κάτι που είδα εδώ και έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και τα νέα πρόσωπα του. Του Αλέξη, που δεν έχουμε δει νέα πρόσωπα της κυρίας Χαριστιανού. Πού τα είδα, βρε, για να πω και τα ονόματα. Τα οποία είναι νέοι άνθρωποι, έδειξε και το πρωί μου φαίνεται, έπρεπε ένα κανάλι και έδειξε τις φατσούλες τους. Mm. Νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Από χθες έχουν αρχίσει και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις παράθυρα που λέμε, να λένε τις απόψεις. Έχουν αρχίσει και λειτουργεί το πράγμα. Ανθρώπους της κυρίας Καριστιανού μόνο δεν έχω δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Μόνο την κυρία Καριστιανού. Η οποία φαντάζομαι χθες ήταν στο δικαστήριο, γιατί είχε και το δικαστήριο χθες, δεν είχε. Για τα Τέμπη.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει.
0: Ήταν εκεί.
1: Προχτές. Δεν ξέρω.
0: Στα ρεπορτάζ που είχε δεν την είδα.
1: Πάντως σε όλα αυτά που έχουν πει έτσι για το κόμμα του Τσίπρα, η ΚΝΕ
0: Α, έβγαλε ένα τόδα και αυτό.
1: Ναι. Για να μάθετε τις θέσεις του κόμματος Τσίπρα, καλέστε το 100. Εντάξει.
0: Χιουμοριστικά, κοίτα, δεν του κάνουν κακό. Καλό του κάνουν.
1: Ναι. Έτσι,
0: η αρνητική διαφήμιση είναι πολλές φορές.
1: Έτσι.
0: Καλύτερη και από διαφήμιση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα πρόσωπα του Τσίπρα, των ανθρώπων του Τσίπρα. Με πρόσωπα, λέει, από το χώρο της νομικής, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής δράσης συγκροτείται το επικοινωνιακό επιτελείο που θα είναι και, είναι και η βάση, δηλαδή, της, πώς λένε, θα το συνηθίσω, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έτσι, με το αλφα το όρο, αλφα ήταν αυτό. Έχει και λίγο αστεράκι, άμα το δεις το τσάκ, του νέου πολιτικού φορέα, του Αλέξη Τσίπρα, που παρουσιάστηκε την Τρίτη το βράδυ στο Θησίο. Γραφιστικά είναι υπέροχο. Το λέω σαν παλιός γραφίστας, το α που έχουν σκεφτεί, όποιος το σκέφτηκε, μπράβο στο γραφίστα. Λοιπόν, εκπρόσωπος Τσίπρα αναλαμβάνει η δικηγόρος και πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, Θεόνη Κουφονικολάκου. Μια κυρία Ξανθούλα, πολύ πανέξυπνη φαίνεται. Ήδη έχει βγει από προχθές, μου φαίνεται, και ως εκπρόσωπος. Πλαισιώνεται από 4 αναπληρωτές εκπροσώπους με πολιτική, νομική και επιχειρηματική εμπειρία. Τον Κώστα τον Καρμπουχτσή, τον Γιώργο Μπαλατσούκα, τον Νίκο Νιφούδη και την Άννα Παπαδοπούλου. Αυτά είναι αναπληρωτές και θα συμπληρώνουν, έτσι. Έχει και τα βιογραφικά εδώ όλων αυτών που είπα. Δεν μη σας τα διαβάσω γιατί είναι μεγάλα. Αυτό που είδα εγώ ήταν ο Κώστας ο Καρπουχτσής. Τον είδα χθες σε ένα κανάλι που και αυτός είχε καλό λόγο και ήταν και συγκεκριμένος και μ' άρεσε, δηλαδή. Δεν θέλω να πω κάτι.
1: Οικονομολόγος.
0: Ναι, νέος άνθρωπος. Και είχε βάλει και με το που ήταν με το ποτάμι.
1: Αυτός ήταν στο ποτάμι. Ήταν καπαλού και αυτός πήγε στο ποτάμι και...
0: Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά. Όχι, ο Γιώργος ο Μπαλατσούκα, συγγνώμη. Εντάξει.
1: Λοιπόν, δικηγόρος, ποινικολόγος αυτός. Μπράβο. Ο κύριος Μπαλατσούκας.
0: Για να βγαίνουν προσωπάκια. Μέχρι στιγμής έχω βρει δροσερά προσωπάκια και νέα πρόσωπα. Νέα πρόσωπα. Καινούρια.
1: Πολύ, ναι, ναι, ναι.
0: Καινούρια.
1: Εδώ πολύ, ρε ψηφικά. Παιδιά, πολύ δικηγόροι από ό,τι βλέπω.
2: Ένας οικονομολόγος, ναι. Ποινικό δικηγόρος.
0: Έχει, μια χαρά. Ωραία πρόσωπα, νέα.
1: Και ο Νιφούδης,
0: χαμογελαστά, εδώ όλο μια κοπελίσα. Ποια είναι αυτή, ρε.
1: Η Παπαδοπούλου.
0: Εκεί είσαι κι εσύ. Ωραία κοπέλα.
1: Ναι.
0: Χαμόγελο, όμορφο. Είναι λίγο αισιόδοξο αυτό. Τι θα κάνει ο
1: αρχηγός.
0: Τι.
2: Τουλάχιστον θα είναι όμορφο για αυτή την
0: ανάσταση. Ναι, τουλάχιστον μια αίσθηση καλή. Να πω για την ιστορία με το κοριτσάκι. Έχουν γίνει παραλληλίζουμε με τον Αντρέα που φίλησε ένα κοριτσάκι.
1: Ναι, ναι. Τα έχουν πάρει λίγο στο Πασόκ.
0: Ναι.
2: Ας το κάνανε αυτοί.
0: Θυμάμαι τότε, επί εποχή του Αντρέα, επειδή ήμουν στην ομάδα που κάναμε τις αφίσες του διαφημιστικού, είχαμε αυτό το κοριτσάκι, το βάλαμε σε μια πολύ ωραία πολυθρόνα κλασική. Ήταν μια αφίσα του που καλούσε για συγχέδωση. Το κοριτσάκι, το μικρούλι, που είχε το νόημα. Ωραία, ναι, και μου το θύμισε και εμένα αυτό. Μάλιστα, όχι ότι ψήφισα Πασόκ, δηλαδή. Αλλά ως καλλιτέχνης τότε, γραφίστας και τέτοια. Ωραία δουλειά τη κάναμε τότε. Σχολείο. Λοιπόν, άλλο
1: σήμερα θα πάει στις 12 στον Άριο Πάγο. Αναμένεται να πάει.
0: Ποιος?
1: Στον Άριο.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ναι, καλέ.
0: Έχει φύγει η
1: Αριστερά. Να καταθέσει την ιδρυτική διακυβέρνηση. Ακόμα εκεί είναι.
0: Έχουν πάει τις άρεσες, βέβαια. Δεν συναντηθούν, δηλαδή.
1: Δεν νομίζω. Πάντως, πριν την ανακοίνωση του ονόματος, μια δημοσκόπηση που είχε γίνει, τον έφερνε στο 16,1%.
0: Κοίτα, αυτό να περιμένουμε λίγο. Εγώ περιμένω και το κόμμα του Σαμαρά, αν το κάνει, για να δούμε τελικά πού πάμε και τι κάνουμε. Έχει γίνει ένα κουλουβάχατο εκεί. Γιατί και χθες το βράδυ ήταν αυτά τα δημοσκοπήσεις, τις οποίες εγώ δεν τι πολύ. Αυτό που έχει πάθει χοντρή ζημιά και δεν ξέρω πώς έχει φύγει μου ΣΥΡΙΖΑΗ, 1,5%.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι γι' αυτό σου λέω, άστο να το δούμε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, τόσα χρόνια μια ανάσα, μας λέει ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσα, να πάρουμε και μια ανάσα για να συντονιστούμε εδώ. Να πούμε.
1: Τι μας τα συντόνισε, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, κορίτσι.
1: Α, έλεγα.
0: Έκανε και
1: τώρα.
0: Το χιουμοράκι του δικού σου, το άκουσες εκεί. Άφησε το έδε στο αυτό και βάλει στο. Τι ωραία, μου αρέσει αυτή η πολιτική. Α! Και ο δικός μου θα ζητήσει την. Τέτοια από τη Βουλή.
1: Την άρση της ασυλίας του.
0: Ναι, ναι, γιατί γουστάρω, λέει, θα πάω
1: στα βουλευτικά. Θα πάω στα δικαστήρια, έτσι.
0: Είχε βγει και εσύ μαζί. Έχει ξεκινήσει και βγαίνει στις τηλεοράσεις ο Άδωνης.
1: Γιατί ποτέ και σταματήσει.
0: Τον είχε κάνει
1: μαζέψει λίγο
0: αυτό. Αχ, τόσα χρόνια μια ανάσα. Βάλτε να πάρω μια ανάσα, αγαπητέ. Τι με κοιτάς, αγαπητέ, είπα, δεν είπα τίποτα άλλο.

τσιγάρο από τα παγωρευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες.

μετράμε. Κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα.

0: Λοιπόν, αφήσουμε για λίγο τα πολιτικά να έρθουμε εδώ στα δικά μας για σήμερα το απογευματάκι. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψη σήμερα στο λιμάνι. Και είναι επειδή το θεωρώ σπουδαίο γεγονός, γι' αυτό παρακάμπτουμε λίγο τα πολιτικά και τις πολιτικές και όλα αυτά τα. Ναι. Τρέχουμε όλοι μαζί για τη χαρά, τη συμπερίληψη και τη δύναμη της συμμετοχής. Είναι το σύνθημα της αθλητικής γιορτής που έχουν ετοιμάσει για σήμερα 5η, 28 Μαΐου 2026 στο λιμάνι, κάτω, ξέρετε εδώ στο λιμάνι μας, το διάπλαση ΣΥΚΔΑΠ Αμαία Καλαμάτα σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας και τα Πράσινα Πουλιά Μικρασιατικός Σύλλογος Ποδοσφαίρου. Και μια όμορφη δράση, γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και αισιοδοξία στο μόλο του Πανελληνίου, ξέρετε που είναι, που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα. Όσοι μπορούμε να πάμε έτσι και στηρίξει και όλα, χειροκρότημα κάτι. Και τι λένε τα παιδιά, σας περιμένουμε όλους να περπατήσουμε και να τρέξουμε στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής, ισότητας και αγάπης. Γιατί όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Έλα και εσύ, μας λένε τα παιδιά, θα προσπαθήσουμε να είμαστε κι εμείς. Εντάξει, ωραίες εκδηλώσεις και να τις προβάλλουμε. Το λέω και για τους συνάδελφους τους άλλους. Οκ, 5 ώρα. Λιμάνι και είναι και ωραία τώρα, θα έχει και ωραία μέρα. Πίνεις ένα καφεδάκι και στα μαγαζιά που έχει.
1: Α, δεν θα πας να περπατήσεις, να τρέξεις, να πας να πεις καφέ, ε?
0: Ο, να τρέξω εγώ.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι, εγώ θα πάω ως χειροκροτητής, να χειροκροτήσω. Με την ψυχή μου θα χειροκροτήσω.
1: Εντάξει.
0: Το για τρέξιμο, με την ψυχή μου πάλι θα το κάνω, αλλά θα μου βγει στο στόμα μου. Εντάξει. Με την παρουσία πλήθους νέων αγοριών και κοριτσιών, να το πούμε και αυτό, που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και προς ενίσχυσή τους, τελέστηκε απόγευμα χθες. Ο παρακλητικός κανόνας της Πειραγίας του Τόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παπαντής του Χρήστου.
1: Του Χριστού.
0: Καλαμάτας. Καλά, δεν συγγνώμη. Θα με τιμωρήσετε.
1: Όχι, καλά, εντάξει.
0: Της ακολουθίας αυτής προέστη ο Σεβασμιωτάτης Μητροπολής Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και καλά έκανε, ενώ συμμετείχαν και αρκετοί γονείς εκφράζοντας προσκυφητικά τις ελπίδες τους για την επιτυχία των παιδιών τους. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς και ψυχραιμία θα έλεγα. Mm-hmm. Επιπλέον ήταν και ο Δήμαρχος Καλαμάτας και καλά έκανε κι αυτός και αρκετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Και αυτοί καλά έκαναν. Εντάξει, μόνο εμείς λείπαμε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων. Ό,τι κάνουμε καλό είναι. Καλά μυαλά θα έλεγα και ψυχραιμία στα παιδιά μας.
1: Ακριβώς. Γιατί άλλο. Είπαμε αύριο ξεκινάνε με γλώσσα και λογοτεχνία.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Υποψήφοι των γενικών επαγγελματών.
0: Πάντα έτσι ξεκινάνε. Με γλώσσα ξεκινάνε.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο μάθημα και πάντα είναι Παρασκευή.
0: Ναι. Όχι, okay, άλλο. Έχεις να πεις κάτι άλλο. Να πάμε τραγούδι, όχι.
1: Ό,τι θες, καλά μου.
0: Ό,τι θέλω. Τι ώρα είναι, ρε.
1: Μπορούμε να δώσουμε και κάποιες συμβουλές από το Υπουργείο, μάλλον και από ψυχολόγους για τις πανελληνίες. Να κάνουν μικρά διαλύματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους. Να κοιμούνται σωστά, καθώς ξεκούραση βοηθά τη μνήμη. Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί. Γιατί άμα είναι το μυαλό κολλημένο εκεί, άντε να αποδώσει το επόμενο. Να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή και να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Εκεί γίνεται, ναι.
1: Και να υπενθυμίσουμε την τηλεφωνική γραμμή 1550 για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Άκου να το βρείτε. Δήμος Μούτσης, έχω ένα Θεό, λέει, και κολλάει και με τα υπόλοιπα γενικά. Έχει ένα Θεό ο Μούτσης, ο καθένας μας έχει ένα Θεό μέσα του. Έξω του δεν ξέρω πού.

0: εντάξει, και εμείς τον έχουμε και εδώ γύρω μας. Για πάμε.
1: Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει, και με πίνει, και με πίνει, και θεριεύει.

0: Λοιπόν, αυτά. Σ' άρεσε αυτό?
1: Ξέρεις, μ' αρέσει.
0: Έχει ένα θεό μέσα στην κοιλιά του. Ναι, για πες. Τι σ' άρεσε?
1: Άδωνης, ο φίλος.
0: Τι, α, γιατί, τι είπε πάλι?
1: Μόνο σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο για την Μίγκη Ανδρουλάκη.
0: Μόνο σε κόμμα?
1: Ναι.
0: Για τον Ανδρουλάκη?
1: Ναι.
0: Πότε θα γίνει το δικαστήριο?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί μπορεί να είναι σε κόμμα τότε.
1: Ναι.
0: Με βάση τα. Αλλά είναι ο αρχηγός του ΕΣΥ, οπότε δεν.
1: Ναι, θα το προσέξουμε. Άλλοι μόνο. Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο? Εάν δεν πάω, να ανησυχήσετε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα ή ότι. Καλημέρα, Γιώτα. Ή ότι έχω αποχωρήσει από τον μάταιο του το κόσμο, είπε ο φίλος σου.
0: Είναι εντυπωσιακός, δηλαδή, παρόλα αυτά, έτσι λέμε. Γουστάρω να υπάρχουν ιδιώτες τέτοιοι για να μας διασκεδάσουν. Έτσι.
1: Και ξέρεις τώρα, τι λέει, ότι.
0: Μας θεωρούν και λίγο ηλίθιους.
1: Σώπα, καλέ.
0: Για πέρα.
1: Δεν θεωρεί, λέει, ότι έχει κάνει. Από την πρώτη του συνέντευξη, λέει, έχει πει ότι δεν θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι παράνομο ο Ανδρουλάκης.
0: Αλλά.
1: Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως.
0: Ο Γεωργιάδης θέτει θέματα ηθικής.
1: Ναι. Και πήγε και στο Τσίπρα.
0: Τι είπε στο Τσίπρα?
1: Δεν πήγε στο κόμμα του Τσίπρα, ενώ. Όχι, πήγε. Αναφέρθηκε, βρε, άνθρωπε.
0: Πήγε, ναι. Γιατί είπε για
1: τον
0: Τσίπρα?
1: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο.
0: Γιατί?
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα, τη σημαία κλπ. Έτσι είπε.
0: Άρα η ελληνική αστυνομία.
2: Ε?
0: Άρα πρέπει να αλλάξει.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Πρέπει να αλλάξει και το Ελλάς της ελληνικής αστυνομίας. Παραπέμπει σε ιστορικά γεγονότα.
1: Άλλο αυτό.
0: Παλιά τώρα, δεν ξέρω. Α, έχουμε και τέτοιο. Θα έχει τέτοιο θέμα.
1: Δεν ξέρω, έτσι λέει ο Άδωνης. Πρέπει να ξόδεψε εκατοντάδες. Το προχώρησε. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Γι' αυτό και καλό είναι τώρα που έχει κάνει ένα κόμμα που δεν έχει κρατική επιχορήγηση να έρθει να μας πει και πού βρήκε τα λεφτά. Το Ινστιτούτο δεν μπορεί να πληρώσει προεκλογικές συγκεντρώσεις. Απαγορεύεται από τον νόμο. Έτσι που έχει το Ινστιτούτο του Αλέξη.
0: Από τα βιβλία που πούλησε. Ξέρω πώς θα έχει πουλήσει η Ιθάκη.
1: Πέσαντε. Δεν του κόψε.
0: Το Ιθάκη.
1: Δεν πούλησε απαντήσει. Ο Άδωνης γι' αυτό.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο από αυτά. Παίρνει και από έχει διάφορους γνωστούς και φίλους.
2: Αυτός δεν έχει.
1: Κατάλαβες.
0: Όπως έχει και ο. Τι μεταξύ του κοροϊδεύονται κάτι εδώ που τα λέμε.
1: Όχι, αυτοί καλά
0: για να πάρουμε λεφτά και εμείς οι
1: καλοί. Δουλεύουν ψιλογαζί.
0: Ε?
1: Εμάς μας δουλεύουν ψιλογαζί. Καλά περνάνε αυτοί.
0: Ναι.
1: Άσε. Τέλος πάντων. Ναι, άντε πάμε στις διαφημίσεις.
0: Ναι, κάποιον που δίνει σφαλιάρες μου φαίνεται. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, θα τα πούμε μετά. Ξέρουμε ποιος είναι.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Ορίστε.
6: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
5: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
6: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
5: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
6: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
5: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
6: Και μετά αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
5: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
7: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
8: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
8: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
8: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πέρασε μια ώρα γρήγορα, τσάκα τσάκα. Σήμερα δεν το κατάλαβα κι εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 1,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Και ξεκινάμε με ένα που το συζητάγαμε πριν, με θέμα υγείας. Ναι,
1: ναι. Εκεί στο Αττικό.
0: Σε αυτό το μεγάλο. Ναι, μετά τον Άδωνη και το κόμμα του. Πάνω όμως στα πραγματικά πράγματα, στο Αττικό, ναι, από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και πανεπιστημιακό. Και τι έγινε εκεί, λοιπόν.
1: Νοροϊό.
0: Νοροϊός.
1: Οποίος... Είναι πολλά κρούσματα περιστατικά Καστελτερίτιδας.
0: Ναι. Σήμερα έγινε αυτό, σήμερα είναι.
1: Ναι,
0: είναι και εφημερία αυτό, ξέρεις τι γίνεται στην εφημερίδα.
1: Στην εφημερίδα όχι.
0: Στην εφημερία ήθελα, εφημερία. Είχα την ατυχία να μείνω κανένα δεκαήμερο εκεί, 15 έτημερο και τα δω όλα.
1: Τα δω όλα, όντως ισχύουν αυτά που λένε για ράτσες, στους διαδρόμους και τέτοια, έτσι. Έχουν κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς και σε δεκάδες ασθενείς και συνοδούς.
0: Α, και σε υγειονομικούς, οπότε κάπου κόλλησε και το πήρε και το...
1: ο ένας μετά τον άλλον.
0: Και άμα έχουν εφημερία, όντως γίνεται χαμός, δηλαδή...
1: Λειτουργεί μόνιμα πάνω από τα ωριά του αυτό το νοσοκομείο.
0: Πάντα. Ναι, εξυπηρετεί όμως και πάρα πολύ.
1: Να.
0: Μεγάλη περιοχή και επαρχία πολύ. Έξαρση λοιπόν γαστατερίτες παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, αλλά δεν είναι το σημερινό, είναι και από μέρες. Στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς. Όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, έχει επιβεβαιωθεί ενδοσνοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό με κρούσματα σε 25 υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.
1: Μια χαρά.
0: Έχουμε και λέμε. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς, την απομάκρυνση από την εργασία όσων εμφανίζουν συμπτώματα, την επαρκή διάθεση μέσων ατομικής προστασίας και υλικών απολύμασης, καθώς και την επίλυση του ζητήματος με τα ράτζα. Αυτό αν το λύσει ο Άδωνης, με τα ράτζα ειδικά στο Αττικό, παντού είναι, που λέει δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όλα είναι καλά. Πού τα βλέπετε τα ράτζα, μωρέ?
0: Λοιπόν, υπάρχει επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστεντερίτιδας. Ευτυχώς έχει πολλές τουαλέτες εκεί στο... Εντάξει, πάλι για τουαλέτες θα μιλήσουμε. Μάλιστα.
1: Και ζητάνε, απαιτούμε εκτάκτως με πολιτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου, μεθαύριο του 30 του μήνα, να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας Ολοκαταφέρει.
0: Ναι, γιατί θα γεμίσει, δεν έχουν άδικο. Αλλά ο Υπουργός είναι σε κόμμα, που δεν τους ακούει.
1: Είναι σε κόμμα,
0: Έτσι δεν είπε. Α, δεν το είπα, συγγνώμη, το μπέρδεψα, με συγχωρείτε.
1: Σε κόμμα είναι, στην Δημοκρατία.
0: Α, ναι, σε...
1: άλλο κόμμα εκείνο.
0: Άκου και ένα άλλο τώρα. Σχετικό με υγεία είναι. Σε συναγερμό τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την ταυτοποίηση του πρώτου επιβεβαιωμένου περιστατικού.
1: Τι?
0: Ευλογιάς των πυθίκων.
1: Πού εδώ, σε εμάς?
0: Στην Ελλάδα, στα Γιάννηνα. Ο ασθενής είναι ένας 45χρονος Έλληνας, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας είχε αρχικά εισαχθεί σε κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος, ωστόσο η εμφάνιση συμπτωμάτων που κρίθηκαν ύποπτα οδήγησε τους γιατρούς στη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, τα αποτελέσματα τα οποία επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό Box. Με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου, όπου παραμένει σε καθεστώς φυσικά απομόνωσης, έτσι. Παράλληλα ενημερώθηκε ο ΟΔΗ, προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία ίχνη λάτησης των επαφών του ασθενούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση υγείας του είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία. Εμείς γιατί έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε τώρα, δεν έχω καταλάβει.
1: Έλα ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει.
0: Και δεν το λέω για ανησυχεί, δεν τέλος πάντων υπάρχει. Θυμάσαι πώς έχει ξεκινήσει ο COVID.
1: Ναι.
0: Από μια κυρία που ήρθε από κάπου, έτσι δεν έγινε.
1: Άστα να πάνε.
0: Λοιπόν.
1: Όλα τα είχαμε.
0: Να πούμε και κάτι για αυτή την νόσο. Η νόσο Box, κάπως έτσι λέγεται, είναι σπάνια υγειογενή λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Προκαλείται από τον ιό της ευλογιάς των πυθίκων που ανήκει στο γένος τάδε, μεταδίδεται από το δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου, κυρίως τροχτικού, και σπανιότερα από κατανάλωση μη επαρκώς μαγειρεμένου κρέατος ή μέσω επαφής με το δέρμα ή το τρίχωμα μολυσμένου ζώου.
1: Μέσω τροκτικών, εγώ περίμενα ότι θα είναι μόνο από τους
0: πυθίκους
1: ότι θα μεταδίδεται.
0: Η μετάδοση από άτομο σε άτομο γίνεται μέσω της επαφής με δερματικές βλάβες, σωματικά υγρά, του πασχόντος και ιδιαίτερα της σεξουαλικής επαφής, παιδιά. Εντάξει, κάτι άλλο μου θυμίζει αυτό. Θυμάσαι το AIDS και όλα αυτά που είχε γίνει χαμός τότε. Λοιπόν, καλά να είμαστε, όλα τα έχουμε, ρε παιδιά, αλλά δεν πρέπει να το ονομάζουμε. Είναι στη ζωή μας και αυτά. Καλό είναι όμως να τα γνωρίζουμε και να προφυλασσόμαστε όσο μπορούμε. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Τι ώρα είναι, ρε παιδιά. Πάμε ένα τραγουδάκι.
1: Άντε, πάμε. Ναι, μετά να πιάσουμε και λίγο κάτω που έχουμε καιρό να ασχοληθούμε.
0: Τι να πιάσουμε,
1: Ιράν.
0: Πώς?
1: Ιράν.
0: Αιάν.
1: Ιράν.
0: Ιράν. Ας κρατήσουν οι χωροί μας.
1: Α, ωραία.
0: Ο Διονύσος Αβόπουλος και μετά πάμε και Ιράν και Λάος και
1: τα πολλά. Κάτω.
0: Λάος.
1: Τι Λάος?
0: Όχι Λάος του Καρατζαφέ. Έχει Λάο, δεν έχει, υπάρχει κράτος Λάο. Ναι.
1: Είναι πιο μακριά αυτό.
0: Πάμε να χορέψουμε τώρα.
1: Άντε δε, σήκω.
0: Εγώ.
1: Άντε.
0: Κάτσε να το βάλει. Έχει χαστερίς.

0: Πού πάμε πόλεμο?
1: Πάμε πόλεμο. Α. Πάμε πόλεμο. Πού, είσαι στο Ιράν?
0: Ναι, δεν με βλέπεις, είμαι λίγο μακριά, σε χαιρετάω.
1: Για πες. Άμα βγάλεις άκρη από εκεί, για πες. Γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη, να σου πω την αλήθεια.
0: Το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση. Ως αντίπεινα για τις επιθέσεις.
1: Τώρα.
0: Ναι, τούτη τη στιγμή που μιλάμε. Τι μου λες, μωρέ? Ως αντίπεινα για τις επιθέσεις στον ΗΠΑ στο Μπαντάρα Μπάς.
1: Τι είναι το Μπαντάρα
0: Μπάς? Έλα, τι είναι το Μπαντάρα Μπάς?
1: Ναι.
0: Υποτίθεται κατά τα άλλα έχουμε διαπραγματεύσεις, έτσι.
1: Και
0: για το τέλος του
1: πολέμου. Μου φαίνεται και τέτοια. Ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Τραμπ λέει ότι πάνε πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις και όλα θα πάνε καλά και τέτοια.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Ή το λέει για την οικονομία να κατεβαίνει το βάρελ.
0: Ναι, τώρα έχει πέσει νομίζω. Έχει κατέβει το μπρεντ, αν θυμάμαι καλά.
1: Έχει, ναι, μα είπε, ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω που θα κάνω. Πρέπει να τελειώσω όμως κάποτε.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, το Ισραηλάκο που βαράει ακόμα. Ε, ναι. Τι βαράει τώρα, έχει. Τέλος
0: πάντων. Το κεφάλι του στον τοίχο.
1: Ε?
0: Το κεφάλι του στον τοίχο. Θα έπρεπε, τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πανικός.
0: Είναι από τα κυριότερα. Το Μπαντάρα Μπάς που χτύπησαν οι Αμερικάνοι. Είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν και θεωρείται από τα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του κόλπου.
1: Α, γι' αυτό βαράγανε, βάρεσαν εκεί. Μάλιστα.
0: Να. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι γίνεται. Χτυπάνε αυτοί στα στενά. Ναι, καλώς ήρθατε.
1: Ναι.
0: Το Ισραήλ, ναι.
1: Άστο, δεν το συζητάμε, δεν θέλω να συζητάω καθόλου.
0: Πάλι βομβαρδισμούς. Εντάξει, ρε παιδιά. Τι να πω, δεν βαρεθήκανε. Εγώ έχω κουραστεί τόσους μήνες, τα ίδια και τα ίδια.
1: Εντάξει, έχει τόσα πολλά, όπως το λένε, πυρομαχικά. Έχει διαλύσει το σύμπαν. Τόσα πολλά είναι. Πάμε, Κωνσταντινούπολη.
0: Καμία άρσκη Ρώσεων πάντως.
1: Πώς?
0: Το τρελό, το αγόρι με το μαλλί, το ωραίο. Καμία άρσκη Ρώσεων στο Ιράν, ακόμη και αν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ...
0: Έλαμπτε.
1: Αυτό ο τύπο ανάλογο πώ θα ξυπνήσει το πρωί.
0: Ναι, μάλλον από ποια μεριά έχει πάει η φράτζα.
1: Το θέμα καθορίζει τις θήκες του πλανήτη, όμως μας έχει κάνει άνω κάτω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντινούπολη να αλλάξουμε λίγο έτσι. Ε, να αλλάξουμε. Τελείωσε με το Ιράν.
0: Ναι, καλά, σε δεν λέω άλλα. Για προχώρα, θέλω να
1: πρόσχετε τις μπόμπες. Σκηνές πανικού εκτελήθηκαν σε κουρίο στην Κωνσταντινούπολη όταν ένας τάβρος που είχε ξεφύγει από τον ιδιοκτήτη του εισέβαλε ευνηδιαστικά στο κατάστημα προκαλώντας τρόμο σε πελάτες και εργαζομένους. Πήγε να κουρευτεί.
2: Να λιμάρει τα κέρατα.
1: Το περιστατικό, σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο TRT, έχει καταγραφεί σε βίντεο, αν υπάρχει και βίντεο, που κυκλοφορεί κλπ. Αποτυπώνοντας τη στιγμή της ξαφνικής εισβολής και το χάος που ακολούθησε και πολλούς. Κουρουβότσαν.
0: Λες, όλοι μαζί, δεν είχαν πάει.
1: Στα πλάνα λέει, φαίνεται, δεν το βλέπω το βίντεο, αλλά εξηγεί εδώ. Ο τάβρος να μπαίνει από το δρόμο στο εσωτερικό του κουρίου ευνηδιάζοντας τους παρευρισκόμενους. Πελάτες και κουρίες σηκώνονται έντρομοι από τις θέσεις τους και προσπαθούν να βγουν άμεσα από το κατάστημα, ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτει πανικός. Λογικό είναι. Ανάτο. Για και πολύ κόσμο μέσα. Εντυπωσιακό. Αυτό θα το δείξω σίγουρα. Νάτο, έφυγε.
0: Έφυγε ο τάβρος ή έφυγε ο κουρέας?
1: Ταβραντωμένος. Τους διέλυσε όλους.
2: Όχι διαλοπολείο, εν κουρίο.
1: Μάλιστα. Ωραία δίσουλα αυτή.
0: Μια χαρά. Ναι, είναι από τις ευχάριστες.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, τι λοιπόν?
0: Τι λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, ξέρεις συνέχεια. Να μην κάνουμε και διαφήμιση.
1: Ξαναρχόμαστε εδώ, είχαμε ορκομοσία, χθες μου φαίνεται. Έτσι, με χαμόγελα περηφάνειες, αλλά και ανακούβηση γέμισε χθες στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στον Αντικάλαμο, στα ΤΕΙ από εκεί κάτω είναι. Πραγματοποιήθηκαν δύο ορκομοσίες στο τμήμα γεωπονίας και στη συνέχεια στο τμήμα λογοθεραπείας. Mm-hmm. Καλές σχολές είναι αυτές, μου φαίνεται.
0: Λογοθεραπείας,
1: σίγουρα. Ε?
0: Λογοθεραπείας καλύτερη από τη γεωπονίας. Από την άποψη.
1: Όχι, είναι και καλές σχολές, βγάζουν.
2: Ναι.
1: Στο τμήμα γεωπονίας ορκίστηκαν 49 πτυχιούχοι. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια, καλή πρόοδο. Καθώς και 21 μεταπτυχιακοί. Κάνουν και μεταπτυχιακά. Και να σημειωθεί ότι πριν ξεκινήσει η ανάγνωση των όρκων υπογραφής μνημόνιου συνεργασίας μεταξύ του τμήματος και του Συλλόγου Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας, τι λέει, κατά τους χαιρετισμούς ο Κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας κλπ. έδωσε συγχαρητήρια σε όσου ορκίζονταν, αλλά και στι οικογένειέ του κλπ. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Όχι, εγώ δεν ορκίζει κανεί. Μπράβο στα παιδιά, μ' αρέσει αυτό, ε. Με το τίβενο κλπ. Με το αυτό, όρκο. Mm. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μπράβο στα παιδιά μα. Και στο πανεπιστήμιο μα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μα, έτσι, καλά το λε.
1: Τι καλά το λέω, έτσι.
0: Ναι, κάτσε, δεν θα ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας.
1: Και η είδηση τη ημέρα.
0: Για πες.
1: Συνελήφθησαν τρεις Ρωμά
0: για κλοπές σε περίπτερο.
1: Γιατί ρε, να μην το πω και αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Για κλοπές σε περίπτερο και κατάστημα στην Καλαμάτα. Δύο γυναίκες και μία ανήλικη. Συνελήφθησαν στην Καλαμάτα για κλοπές από περίπτερο και κατάστημα στο κέντρο της πόλης έπειτα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑ. Να πω και λίγα ακόμα και δεν λες λέω. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας, προχθές δηλαδή, όταν οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και την προσαγωγή δύο γυναικών, 19 και 40 ετών, καθώς και μιας 16χρονης. Όλες ήταν Ρωμά. Οικογένεια θα ήταν μάλλον.
0: Δεν το πιστεύω, άσχημα.
2: Και
0: γιαμάνα
2: και χώρι.
1: Όπως προέκυψε από την προανάκριση, λίγο νωρίτερα οι τρεις είχαν διαπράξει δύο κλοπές στην Καλαμάτα. Ειδικότερα από περίπτερο αφαίρεσαν σοκολατοειδή, να γλυκαθούν, και ενεργειακά ποτά για να πάρουν δυνάμεις, συνολικής αξίας 4,5 ευρώ.
0: Έχω περιμένει να ακούσω, ξέρεις τίποτα, κανένα μεγάλο ποσό πλακα-πλακα τώρα.
1: Ναι, έτσι, δύο σοκολατίστες θα πήραν μόνο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, ότι βρήκαν τις σοκολάτες, όχι, θα τις είχαν φάει. Βρέθηκαν επίσης παπούτσια και είδη ένδυση, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν αφαιρεθεί από πολυκατάστημα στο κέντρο της Καλαμάτας. Συνολική αξία προϊόντων ανέχεται στους 53 ευρώ. Ψιλο... δηλαδή ξεφτύλανε. Ναι. Αυτά. Εντάξει, πάντως η Δίας δουλεύει εδώ στην Καλαμάτα. Ναι.
0: Ωραιότατα.
1: Άλλο, θες κάτι άλλο ή να πάμε τραγουδάκι?
0: Θέλεις να πάμε και στη Γαστούνη μια βόλτα?
1: Τι έκανε η Γαστούνη? Πάμε, ναι.
0: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος του Περιπτερά που είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού πριν κάτι μέρες.
1: Γιατί δύσκολο ήταν να εξιχνιαστεί. Αφού είχε προηγούμενα.
0: Είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα 20 και πλέον ατόμων,
1: ναι,
0: Ρωμά.
1: Ναι, και άνοιξε ένα άλλο μαγαζί ο άνθρωπος.
0: Και πήγανε και το κάψανε πριν καν προλάβει να τα ανοίξει.
1: Το θυμάμαι τώρα, αυτό πριν από την προηγούμενη εβδομάδα μου φαίνεται.
0: Και ο ξυλοδαρμός.
1: Και τι έγινε, και το... ποιοι το κάνανε?
0: Έλα τώρα.
1: Εξηγνιάστηκε, δεν είμαι.
0: Ναι. Τρεις ανήλικοι, πέντε άτομα. Τρεις ανήλικοι 16, 16 και 15 ετών. Και από τη γνωστή.
1: Πιτσιρικάδες.
0: Ναι. Ξέρεις. Είχαν προηγούμενα προφανώς, ε. Γι' αυτό τον δίρανε και μετά το κάψανε.
1: Ναι, ναι, γιατί όταν στο περίπτωρο είχε πέσει, είχε δει και ο περίπτωρας κάποιον που πήγε να κλέψει από αυτούς και μαζευτήκα, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να το στηρίξουν και έγινε και από εκεί ξεκίνησε.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, καταδείτε το νομοσχέδιο σε 10 μέρες. Είναι αυτό για τα.
0: Όχι, φοβάμαι.
1: Για τα ηλεκτρικά πατίνια, βέβαια.
0: Α!
1: Αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Ναι. Πάει, τέρμα.
1: Εντός των επόμενων 10 ημερών καταδείτε το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση. Πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε ανηλίκους με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, άλλο παλικαράκι είναι αυτός. Έτσι. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα με θέμα ρύθμιση και έλεγχο της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών, ο κύριος Κυρανάκης τόνισε πως οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, παρακαλώ. Mm. Εντάξει.
0: Και εδώ πάντως, βλέπεις το δρόμο.
1: Χαμόγελο.
0: Όχι μόνο ανήλικοι, χαμό... και μεγαλύτερες
1: ηλικίες. Αλλά ναι.
0: Βγαίνουν εκεί, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Πετάγονται από εδώ, από εκεί.
1: Εφόσον λέει δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία να βάλουμε ο καθένας στο μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο, θα πάμε με νομοσχέδιο που καταδίδεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανήλικου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι όμως ότι αφορά και στα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και στα ιδιόκτητα. Mm. Όλα.
2: Θα πληρώνουν και αυτοί που τα νοικιάζουν.
0: Ναι, κανονικά. Δεν πειράζει, καλό κάνουν, γιατί εμένα κάποια στιγμή ο
1: άρα δηλαδή οδηγάνε πάνω από 18. Θερματίνη. Έτσι να φανταστώ.
0: Τώρα και 3 χρόνια ακόμα. Όχι ότι πρόκειται να του περνά. Αλλά.
1: Η ανήλικη είναι κάτω από 18, δεν είναι. Άρα από 18 και πάνω διάμπατη είναι. Ξέρει τι έχει να γίνει.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν είναι κακό αυτό να σου πω. Μια και δεν μπορούμε να κάνουμε, το λέει, η κοινωνία και όλα αυτά, να δεν μπορούμε να τις συμμορφώσουμε.
0: Μερικές φορές χρειάζεται.
1: Κατασταλτικά.
0: Να, ναι, μπράβο.
1: Κανόνες και τέτοια, ναι.
0: Λοιπόν. Επίσης, να σας πω ότι από αρχές Ιουνίου θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων.
1: Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, δηλαδή. Ναι. Και θα κάνει τι αυτό.
0: Θα γραφτεί σε μια ενιαία βάση δεδομένων.
1: Θα γραφτώ εγώ.
0: Θα περαστούν όλοι εκεί μέσα, θα καταγράφονται για πρώτη
1: πόσα
0: φορά.
1: Πόσα έχω πάρει και πόσα έχω ενισχυθεί.
0: Όλες οι προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο δικαιούχο. Σε πρώτη φάση και έως το Σεπτέμβρη καταγράφονται όλοι όσοι είναι ενεργοί δικαιούχοι 27 παροχών και ενισχύσεων. Κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, στέγασης, αναπηρίας και ενεργείας.
1: Ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, γιατί είναι ανεξέλεγκτο λίγο αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δες και ο ΠΕΚΕΠΕ και τέτοιο, όλο αυτό το πανηγύρι πάνε να κάνουν, να το ελέγξουν. Το σπακάλιο αργά παράποτε και τυχωματά. Είχες πάει, το Χριστινάκι το έχεις ακούσει.
0: Ναι.
1: Και η Χριστινιό μια τάξη.
0: Πολλά επιδόματα όμως.
1: Τι?
0: Πολλά επιδόματα. Αυτό βλέπω. Και δεν είναι καλό. Όταν μια χώρα έχει τόσα πολλά επιδόματα, δεν είναι καθόλου.
1: Φταίει ο λαός για τα επιδόματα.
0: Όχι, αυτοί που. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε τη συζήτηση, γιατί δεν θα ακούσουμε ούτε Χριστινάκι ούτε τίποτα.
1: Πάμε στο Χριστινάκι, περνάει και η ώρα.

0: Αυτό με το Χριστινάκι.
1: Είδες, τι λέει λοιπόν, το τραγούδι και τι ωραία που το τραγουδάμε.
0: Διαβάζω εδώ ένα πολύ καλό ρεπορτάζ του Γιάννη Συνάβη, του συναδέλφου, υπό την Ελευθερία μου φαίνεται αυτό, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ποιο είναι το θέμα? Οι πρώτοι Μεσσίνοι που ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και έχει και ονόματα, να τα πω, γιατί είμαστε γνωστοί είμαστε. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Το επόμενο διάστημα, λέει, αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις και να ξεκαθαρίσει ποιοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στηρίξουν και θα συμμετέχουν στην ΕΛΑΣ. Δεν μου κάθεται ακόμα καλά. Αναλυτικά, λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, λέει ο Γιάννης Συνάμπης της Ελευθερίας, την αναζήτηση που κάναμε στο νέο κόμμα Τσίπρα συμμετέχουν ο πρώην υπεύθυνος των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Θήμιος Γεωργόπουλος, ο δικηγόρος πρότινος αναπληρωτής του ΜΑΕΚ δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Άννα Παπαδοπούλου, νέο πρόσωπο με καταγωγή από τη Σκάλα, η πρώην συντονίστρια της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Βεργινάδη, και ο πρώην συντονιστής Τάσος Πολυχρονόπουλος, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και υποψήφιος βουλευτής Σπύρος Μωρακέας. Σου λένε τίποτα τα ονόματα?
1: Ναι.
0: Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και πρόεδρος του Μαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Φαβατάς. Τα τοπικά στελέχη της Νέας Αριστεράς, Παναγιώτης Αθανασόπουλος και Μάκης Λεβέντης. Όσον αφορά βουλευτές και πρώην βουλευτές, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, τις επόμενες μέρες, λέει, αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και σύμφωνα με πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, εξελίξεις αναμένονται και από άλλους βουλευτές του κόμματος. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Κοζομπόλη, αναμένεται και αυτή να ανακοινώσει τη θέση και τη στάση της το επόμενο διάστημα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Κωνσταντινέας, είναι θετικά διακείμενος, λέει, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όμως φέρεται να ξεκαθαρίζει τη στάση του το επόμενο διάστημα, αφού δει τα πρώτα τα ονόματα. Αυτό μου το είχε πει και εμένα ο Πέτρος. Θετική άποψη με κριτική διάθεση για την ώρα φέρεται να έχουν για το νέο σχήμα και εγχείρημα του Τσίπρα αυτοδιοικητικοί και πρώην αυτοδιοικητικοί που προέρχονται από την αριστερά, οι οποίοι περιμένουν να δούνε τα πρόσωπα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Εντάξει, αρχίζουν και βγαίνουν τα ονοματάκια σιγά σιγά, όμορφα και ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα βγουν και, πώς το λένε, άστρα και φαγητά και τέτοια, γιατί πέρασε η ώρα. Άντε, καλώς ήρθατε, παιδιά.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και φτάσαμε ασίως στη τελευταία έτσι περίοδο της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Όχι.
1: Καλά περάσαμε.
0: Πάλι μας 9,5. Η καλά περάσαμε είναι η κυρία Μπουλίκα. Εγώ είμαι ο Κωνσταντελιάνης και ο κονσολιέρ μας τον ακούτε, δεν τον βλέπετε. Αν και να μου τον δείτε. Όχι, ρε παιδιά, πάλι καρίσε, εντάξει, έλα. Λοιπόν, και είναι η ώρα που ξετεντώσουν να δουλέψουμε, εντάξει. Είναι η ώρα λοιπόν που τρώμε και πάμε και στους ουρανούς, στα αστέρια, στο μέλλον και στο τέτοιο κλπ. Και πριν πάμε σε αυτά που έχω να πω εγώ και παρουσιάσουμε και το φίλο που τρώει σαν τον Αγλέωρα, ή να τον παρουσιάσουμε πρώτα και μετά να πούμε πρώτα για τις προτάσεις μας. Αντίκρι, τι έχουμε στο Αντίκρι, σημαία που Αντίκρι ξέρετε από το νοσοκομείο μας, έτσι.
1: Μπακαλιάρος Κορδαλιά.
0: Μπακαλιά, ωραίος. Για τις Κορδαλιά έχω κάποιες αυτές, αλλά τόσο μπακαλιάρος Κορδαλιά, ωραίο είναι.
1: Ημάμ.
0: Ημάμ Μπαϊλτή που λέει.
1: Ναι. Τούρκικο. Μπιφτέκια.
0: Τούρκικο είναι αυτό.
1: Σουπιές με σπανάκι.
0: Σουπιές, πολύ ψαρικό. Τι είναι σήμερα. Την Πέμπτη. Ναι.
1: Έχει την κλασική τη μακαρονάδα τη Μανιάτη και έχει μείνει στο μενού. Μπιφτέκια μου σχαρίσα. Μακαρόνια με κοιμά. Και έχει και τα σόρα στα άλλα, τα γνωστά, ξέρετε.
0: Λοιπόν, η
1: κούλα έχει θράψαλο με κοφτό
0: και
1: μακαρονάκι.
0: Και αυτή ψάρικο.
1: Και χοιρινό με πατάτες στην κατσαρόλα όμως.
0: Αχα, και εγώ ψαρικό έχω.
1: Τελικά, ναι.
0: Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται.
1: Ο Κώστας τι έχει, θα έχει και αυτός από
0: ο Κώστας έχει τα πάντα. Καταρχήν είναι ο ίδιος εκεί που είναι το τρώει στο ποτήρι, που είναι το πίνει στο ποτήρι. Έτσι, εκεί στο Κώστας είναι και η Αμπουρνιά, δική παραλία είναι. Και αυτή είναι μια πρόταση, καλή πρόταση της εκπομπής μας. Εντάξει, να είσαι καλά, Κωστή. Α, και θα ανοίξει και τη Δευτέρα με Αγίου. Συνήθως έγινε λόγω του Αγίου Πνεύματος. Θα ανοίξει ο Κωστής, να το έχετε υπόψη σας. Αυτά. Για πάμε και στον Αγλαιόρα, όχι στον τύπο που τρώει τον Αγλαιόρα.
2: Διαταγές.
3: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
2: Με σαλτσίτσα.
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
2: Ψητό.
3: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
2: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας εσύ να την ψαρέψεις.
2: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
2: Μόνο αυτά.
3: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρίξει.
0: Συγχαρητήρια στη μητέρα μου που έκανε ένα τέτοιο λεβέντι. Και έχετε την ευχαρίστηση να τον έχετε απέναντι. Τι κάνω τώρα, τα ανοιχτά τα έχεις τέτοια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, με εκθέτης.
4: Αυτό κάνουμε.
0: Παλαβομάρες κάνουμε, δεν το έχετε καταλάβει. Έτσι κι αλλιώς μέχρι και καρτούν γίναμε σήμερα. Άμα δείτε τι. Λοιπόν, εγώ έχω θράψαλα στη λαδόκολα, παρακαλώ. Έτσι. Όχι καλαμαράκι, θράψαλο. Έχουν διάφορα, μην τα μπερδεύετε. Λοιπόν, από όλα σε λέει μια υγιεινή και νόστιμη θαλασσινή συνταγή που μυρίζει Ελλάδα. Τα θράψαλα στη λαδόκολα ψήνονται στο φούρνο με ελαιόλαδο και μυρωδικά, κρατώντας όλη τη γεύση και τη φρεσκάδα της θάλασσας. Μια ελαφριά και εύκολη πρόταση, ιδανική για νηστεία, μεσογειακή διατροφή ή απλώς για κάτι ξεχωριστό στο καθημερινό σας τραπέζι. Δοκίμασέ τα και θα γίνουν τα αγαπημένα σου. Σας ανατριχιάσατε.
1: Και θα σου πω.
0: Και που να το φτιάξετε κιόλας. Λοιπόν, για πάμε χαρτάκι μολυβάκι να σας πω. Συστατικά, 800 γραμμάρια θράψαλα, έχει πολλά εδώ στα ψαρά δικά μας, ειδικά στην κεντρική αγορά, να πάτε. 60 γραμμάρια καλαμποκάλευρο, προσέξτε το αυτό. 2 λεμόνια, 5 κουταλάκια του σούπα σε ελαιόλαδο, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα φαγητού, αλάτι, εδώ έχει μεσολογγίου ειδικά, έτσι, είναι ειδικό αλάτι αυτό. Είναι αυτό που βγήκαν μετά την έξοδο μεσολογγίου, έμεινε τα αλάτι. Και ρίγανη και λίγο πιπεράκι. Εντάξει, άμα σας αρέσουν τα καυτερά. Οδηγίες τώρα, πώς θα το κάνουμε. Θα πάρουμε καταρχήν τα θράψαλα από το ψαρά. Έλα ρε. Καθαρισμένα, καθαρισμένα, να τον κάνουμε να τα καθαρίσει, γιατί, ναι, σωστή. Τα βάζουμε σε ένα μπολ με νερό, να τα καλύπτει και προσθέτουμε ένα κουταλάκι σόδα του φαγητού. Τι, για να χωνέψουμε.
1: Ναι.
0: Τα θράψαλα. Έχω και εγώ απορίες με βάση αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, αφήνουμε τα θάρσαλα στο νερό 5 λεπτά, ανάβουμε το φούρνο στους 250 βαθμούς, πολύ δυνατή φωτιά, τα αδειάζουμε σε ένα τρυπητό και μόλις στραγγίσουνε, πασπαλίζουμε τα μπαχαρικά από πάνω. Τέλος, ρίχνουμε από πάνω το καλαμποκίσιο αλεύρι, έτσι, και το περιττό αυτό φεύγει. Τακ, τακ, τακ. Βάζουμε λαδόκολλα στη λαμαρίνα και το μισό λάδι και αραδιάζουμε αυτά τα θάψαλα που κάναμε πριν όλη τη διαδικασία και από πάνω το υπόλοιπο λάδι, δηλαδή πάνω κάτω λάδι και στη μέση θράψαλο που λέμε. Αφού είναι αλευρωμένο, τι με κοιτάς, είσαι θράψαλο. Λοιπόν, τα ψήνουμε 10-15 λεπτά, όχι παραπάνω, και έτσι θα γίνουν, δεν τράγανε, έχει κάποια έξυπνα κόλπα, μυστικά το λέει, τα λέω γρήγορα.
1: Τιπς,
0: πώς το πες, τσίπς.
1: Όχι, τιπς.
0: Τιπς. Τι τιπς, ρε.
1: Καλώς
0: τιπς.
1: Αυτό δεν ρωτάς, συνέχεια τι είναι τα τιπς.
0: Τα ψήνουμε στον αέρα, γιατί αν τα ψήσουμε στο γκριλ, δεν θα βάλουμε λαδόκολλα. Θα τα αφήσουμε έτσι. Ενδιάμεσα λείπει αν τα γυρίζουμε από την άλλη μεριά να ξεροψηθούν πιο έτσι.
1: Ζέστη.
0: Σου έρχεται, ναι. Είπε, θα κάνει. Και με αυτά που λέμε ζεσταίνεις πιο πολύ.
1: Τον αέρα δεν είπες.
0: Μπορούμε να προσθέσουμε αλεύρι. Στο αλεύρι ένα κουταλάκι του νησεστέ. Τι είναι το νησεστέ?
1: Άιντε τώρα θα σου κάνουμε μαθήματα μαγειρικής.
0: Ή ένα κουταλάκι της σούπας ημιγδάλη. Αυτό το ξέρω.
1: Α,
0: το νησεστέ δεν ξέρω.
1: Είναι το πολύ λεπτό από το
0: η αδερφή του σημιγδαλιού.
1: Όχι, ξαδέρφη πρώτη. Από καλαμπόκι είναι πολύ.
0: Α, χοντρό.
1: Πολύ ψηλό αλεύρι.
0: Πολύ ψηλό.
1: Ο νησεστές, ναι.
0: Επίσης μπορείτε να βάλετε άλλα μπαχαρικά από αυτά που έχουμε πει, τα δικά σας και τέτοια. Εντάξει, άντε, καλή όρεξη, καλό ψήσιμο. Και άμα μείνει κάποιο κομματάκι, φέρτε το από εδώ γιατί μου αρέσει το θράψιμο.
1: Τι αυτό ήταν, ναι.
0: Ναι, βρε, τι τσάκα τσάκα είναι. Τι θες. Άμα δεν αυτό, θα πάνε στην κούλα, η κούλα δεν έχει θράψαλα.
1: Και γιατί μας έφτιαξε αυτό.
0: Έχουμε θράψαλα εκεί στο Αντίκρι. Είχε θράψαλα, όχι, είχε κάτι
1: σήμερα
0: ψαρικό.
1: Δεν έχει, έχει, πάμε μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, εντάξει. Το
1: σκορδαλιά.
0: Δίπλα κολυμπάνε μαζί. Στο διπλανό νερό είναι. Οκ, okay, αυτά από μένα. Χάρηκα πολύ. Τι ώρα είναι? Πάμε κατευθείαν στο κουνιστό.
1: Πάμε στο κουνιστό, όχι, πάμε. Κουνιστό, έχουμε χρόνο πάμε. Και για τραγούδι, έχουμε ό,τι θέλετε.
0: Θα πάρουμε τραγούδι μετά.
1: Τι τραγούδι θα πάρουμε μετά?
0: Δεν μπορώ να σου πω το μυστικό. Να το πω στον αέρα.
1: Ναι, γιατί. Τι θα γίνει.
0: Αφορά εμάς. Έτσι είναι η ζωή, παππούλη, που μας λένε ένα πιτσιρικάς. Ένας γένος γκριζωμένος. Ακού, ακού. Αυτός μια χαρά παλικαράκι.
4: Τι έχεις πάθει και χουλιάζει πέρα από
0: μια τελικά δεν πειράζει.
4: Τι έχεις πάθει το φωτρό του ή. Για κάτσε προσοχή. Προσοχή ρε. Άρε νοπά. Ακούγεται ακόμα ρε. Είσαι τρελός. Τι πιέσουμε εγώ και μου χουλιάζει ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
5: Ένας παιδαράς.
4: Ξέρεις τι είναι αυτό ρε.
5: Ένα αστέρι.
4: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει.
5: Αχ κι άλλο αστέρι.
4: Παραδίπλα.
5: Τρίτο αστέρι.
4: Τι είμαι εγώ ρε.
5: Ουρανός.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στη μελλοντολόγο μας, αστρολόγο και όλα τα εις λόγω, λαμπρή επιστήμων.
1: Ναι, περιμένω.
0: Εκ της Εύας και του Αδάμ.
1: Ναι.
0: Ναι, για πάμε. Τι θα μας πει σήμερα?
1: Τα κάλαντα, θέλετε?
0: Υπάρχουν στα άστρα?
1: Θα τα γράψω εγώ, τι θες τώρα.
0: Α, τι κάλαντα τραγουδάει κάθε ζώδιο?
1: Προχώρα, ζώδια. Μανούλα μου.
0: Για ζώδια δεν λέμε. Α, να πω κρυό. Α, κρυό. Τι καλά τα τραγούδια κρύος. Κάνει, ναι, ναι, ναι, δεν πάω καλά.
1: Καλά κρασά.
0: Για προχώρα, ναι.
1: Κρυέ, η μία πλευρά σου θέλει ελευθερία και δράση, αλλά μία άλλη θέλει σιγουριά και την επιβεβαίωση ότι βαδίζεις το σωστό δρόμο. Εδώ που είσαι δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα οι σχέσεις σου θα σε κάνουν, έχουμε σχέση σήμερα, να αναρωτηθείς.
0: Εχθές και σήμερα έχει πέσει πολύ...
1: Ναι. Ναι. Δείχνεις πραγματικό ενδιαφέρον ή απλώς αντιδράς σε όσα συμβαίνουν. Υπάρχει διαφορά. Τώρα είναι η στιγμή να προτιμήσεις τη σταθερότητα και όχι μόνο το πάθος.
0: Ταύρος.
1: Ταύρε μου.
0: Ταύρος.
1: Α, ναι. Σήμερα θα φανεί η διαφορά ανάμεσα στο να νιώθεις απλώς βολικά και στο να είσαι πραγματικά ειλικρινής. Ναι, σε βλέπω σήμερα κάπως διαφορετικά, δεν ξέρω γιατί. Τι έχεις? Καταλαβαίνεις ότι απέφευγες κάποιες κουβέντες, γιατί αν μιλούσες ανοιχτά όλα θα άλλαζαν. Α, αυτό έχει σήμερα, λέω και εγώ. Το κλίμα θα είναι βαρύ σήμερα, λόγω πραγμάτων που δεν υπόθηκαν και μπερδεμένων μηνυμάτων. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματα που μαζεύονταν τόσο καιρό μέσα σου. Μάλλον θα έχουμε έκρηξη, Όχι.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Ναι, καλέ.
0: Δίδυμε. Πολύ σύντομα είναι αυτό.
1: Ναι, σήμερα τα λέω. Δεν θα να λέω τα πολλά.
0: Δίδυμε.
1: Δίδυμε, αρχίζει να σκέφτεσαι πιο σοβαρά το μέλλον μια σχέση. Ναι, εγώ φταίω. Ειδικά για το αν υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και κοινές αξίες.
0: Υπάρχει όμως. Για να το σκέφτεσαι.
1: Σήμερα δεν θα μπορείς πλέον να γνωρίσεις το ότι τα πράγματα δεν είναι ισορροπημένα. Άρα δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν υπάρχει.
1: Ίσως δίνεις πολλή ενέργεια χωρίς να παίρνεις πίσω την ίδια σταθερότητα. Ή μπορεί το άλλο άτομο να αναρωτιέται αν αυτά που λες συμβαδίζουν με αυτά που κάνεις.
0: Okay. Καρκίνος.
1: Η Αφροδίτη είναι στο ζωδιό σου σήμερα, καρκίνο.
0: Ποιος?
1: Η Αφροδίτη. Είναι πλανήτης η Αφροδίτη. Είναι στο ζωδιό του.
0: Στο καρκίνο.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Σε επηρεάζει πολύ προσωπικά. Νιώθεις πιο ευάλωτος. Ναι, είναι τώρα και λίγο ο καρκίνος έτσι που είναι στα ζώδια. Οπότε. Νιώθεις πιο ευάλωτος από ό,τι συνήθως, ειδικά αν προσπαθείς να κρατήσεις μια σχέση μόνο με την υπομονή και τη φροντίδα σου.
0: Ωραία.
1: Σήμερα θα καταλάβεις ότι η αγάπη δεν φτάνει από μόνη της.
0: Όχι, όχι.
1: Χρειάζεται επίσης σταθερούς κανόνες και υπευθυνότητα.
0: Και λεφτά. Λέων.
1: Έρχονται στην επιφάνεια σήμερα, λιονταράκι μου, κάποια κρυμμένα συναισθήματα. Αναρωτιέσαι αν κάποιες σχέσεις σου κάνουν καλό ή αν απλώς σου πιάνουν χώρο. Η μέρα αυτή βγάζει την επιφάνεια φόβους.
0: Τι κάνει η μέρα τι?
1: Η μέρα αυτή βγάζει την επιφάνεια φόβους.
0: Φόβους.
1: Φόβους. Κυρίως για την απόρριψη.
0: Αν με απορρίψουν.
1: Παρατηρείς.
0: Το λιοντάρι εννοώ. Ναι.
1: Από τη μία θέλει σιγουριά, αλλά από την άλλη φοβάσαι να ανοιχτείς για να την αποκτήσεις.
0: Για να με απορρίψουν.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι.
0: Τρεις λαλούν και δύο χώρα. Παρθένος.
1: Παρθένε, σήμερα καταλαβαίνεις καλύτερα ποιος ζήνει και ποιος παίρνει τη σχέση σου. Θέλεις να ξεκαθαρίσεις ποιος είναι πραγματικά εκεί για σένα και ποιος απλώς βολεύεται με τη σιγουριά που του προσφέρεις, χωρίς να του σου δίνει τίποτα πίσω. Οι φιλίες και οι σχέσεις σου φαίνονται πιο βαριές από το συνηθισμένο. Πρέπει να δεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι.
0: Ζυγός.
1: Σήμερα θα φανεί η μάχη ανάμεσα στο να κρατάς την ηρεμία σου και στο να λες την αλήθεια. Καταλαβαίνεις ότι επειδή απέφευγες τα δύσκολα, απλώς άφησες μια σχέση στην αβεβαιότητα για πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλεις μια πιο ξεκάθαρη δέσμευση από το άλλο άτομο ή να δείξεις περισσότερη υπευθυνότητα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπορεί να σε ζωρίσει, ειδικά αν τόσο καιρό προσπαθούσες να κρατάς τα πράγματα χαλαρά και ήρεμα.
0: Ωραία. Α, μετά τι έχουμε?
1: Σκορπιό.
0: Πες το μόνο σου.
1: Σκορπιός, ναι. Λοιπόν, Σκορπιέ, σήμερα βλέπεις τη σχέση σου πιο σοβαρά και ρεαλιστικά. Σκέφτεσαι το μέλλον και το αν παίρνεις πίσω όσα δίνεις κι εσύ. Τι γίνεται σήμερα?
0: Κάτι ναι, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και σύντομα είναι και.
1: Και πάρε δώσε είναι.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέσαι, μπορεί αυτό να κρατήσει? Προσπαθούμε και οι δύο? Έχουμε τα ίδια σχέδια και την ίδια ευθύνη? Αυτές οι ερωτήσεις είναι σημαντικές. Αν το άλλο άτομο διστάζει ή κλείνεται στον εαυτό του, αυτό δείχνει ότι φοβάται να δεσμευτεί ή να ανοιχτεί.
0: Το ξώτης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάτι έπαθες,
0: Πιάστηκες
1: λίγο και εσύ.
0: Κράκανε πίσω, ναι. Ναι. Το
1: είσαι τραγανός.
0: Είμαι, ναι.
1: Ναι. Σήμερα το ξώτη καταλαβαίνεις καλύτερα τι χρειάζεται για να έρθεις πραγματικά κοντά με κάποιον. Όχι με την κακή έννοια, απλώς βλέπεις ότι η αληθινή σχέση θέλει χρόνο. Να είσαι εκεί, να κάνεις συμβιβασμούς και να αναλαμβάνεις την ευθύνη σου.
0: Ωραία.
1: Είσαι διχασμένος ανάμεσα στο να είσαι ελεύθερος και στο να φτιάξεις κάτι που να έχει νόημα. Οι σχέσεις σου σήμερα θα σε αναγκάσουν να συζητήσεις για την εμπιστοσύνη και τον μέλλον σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα?
0: Εγώ καιρός, ξέρω εγώ τι γίνεται. Εσύ το επέλεξες.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: εγώ καιρός. Οι σχέσεις σου θα σου φανούν πιο δύσκολες σήμερα.
0: Τους έχεις κάνει όλους άνω κάτω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Έτσι μου ήρθε. Αυτό ισχύει ειδικά αν υπήρχαν ήδη προβλήματα για το αν κάποιος είναι έτοιμος να δεσμευτεί ή να δοθεί συναισθηματικά. Πλέον δεν αντέχεις τα μπερδεμένα μηνύματα. Θέλεις σιγουριά ότι προσπαθείτε και οι δύο και ότι αυτό θα κρατήσει. Οι σωστοί άνθρωποι δεν θα παρεξηγήσουν την ειλικρινιά σου, ούτε θα τη χρησιμοποιήσουν εναντίον σου.
0: Ναι. Υδροχό.
1: Υδροχό, έρχεσαι να βλέπεις τις καθημερινές συνήθειες που επηρεάζουν τη σχέση σου και σένα. Τι νέο! Οι μικρές πράξεις και η σταθερότητα μετράνε πιο πολύ από τις μεγάλες χειρονομίες. Προσέχεις περισσότερο το πώς μιλάτε και αν ο άλλος ανταποκρίνεται σε σένα.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνεις ότι η χημεία και τα κοινά ενδιαφέροντα δεν φτάνουν. Σημασία έχει αν μπορείτε να στηρίξετε ο ένας τον άλλο στα απλά πράγματα της καθημερινότητας. Αν τραβούσες πολύ ζόρι μόνος σου, χωρίς. Αυτό έχει πολλά σήμερα. Χωρίς κανείς να το αναγνωρίζει, ίσως νιώσεις κουρασμένος. Ζήτα αυτό που έχεις ανάγκη επιτέλους.
0: Ξεκουράσου.

0: Ζαχαρία. Χθες το ήταν πολύ ωραίο. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Έχουμε επιτέλους, γίνεται πιο εύκολη ζωή για τρία ζώδια, για τον Τοξότη, τον Υδροχό και τον Παρθένο.
0: Τοξότη,
1: Υδροχό και Παρθένο. Ναι.
0: Πέστα μου, εντάξει, το περιμένω. Και μετά πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Ή όχι, ή να ακούσουμε τραγούδι πρώτα και μετά.
1: Καλό, δεν έχω θέμα. Όλα. Μέχρι τις 13 Ιουνίου έχουμε άλλα τέσσερα ζώδια, τα οποία θα είναι σε γαλήνη και ηρεμία. Μια χαρά.
0: Έτσι, μωρέ, αυτό το
1: έτσι, μωρέ, εντάξει.
0: Τέτοια να λες, Γιάννης, ναι. Καλαζής, έτσι είναι η ζωή, παππούλη, και να συμφωνήσω απόλυτα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ένας γέννης, ωραία.

0: Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς εδώ που τα λέμε. Έτσι υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχει μερικούς παππούλητες οι οποίοι είναι αστέρια που λέμε. Δεν λέω για μένα. Έλα, ναι, ναι. Ο, δεν είναι παππούλης εγώ, όχι. Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, είπα ότι έχει πανσέλινο.
0: Ποιος ήρθε? Α, ναι, έχει.
1: Ναι,
0: πρώτη είναι η πανσέλινο.
1: Θα έρθει την Κυριακή.
0: Κυριακή μου φαίνεται.
1: Κυριακή, ναι. Ναι.
0: Ένα υπέροχο φεγγάρι θα είναι πάνω από το κεφαλάκι μας. Ναι. Για τους ρομαντικούς.
1: Και τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ιχθείς.
0: Όταν λες επηρεάζονται, δηλαδή τους.
1: Θα μουρλαθούν, ξέρω εγώ τι θα πάθουν. Θα ζημιαστούν.
0: Και με το φεγγάρι.
1: Και ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί γύρω στις 2 Μαρτίου, 2 Ιουνίου, 4 Σεπτεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου.
0: Τι κάτι παθαίνουν αυτοί.
1: Επηρεάζονται περισσότερο. Αντίθετα, οι κρύοι, οι λέοντες, οι ζυγοί και οι υδροχόοι μπορούν να ωφεληθούν από το φαινόμενο του πανσελίνου.
0: Αυτά παίζουν.
1: Οι άλλοι, εντάξει ρε παιδιά.
0: Τώρα θα μου πεις, μπορεί να επηρεάζονται και καλά και άσχημα.
1: Ναι, αυτοί που είπα τα τέσσερα τελευταία. Κρύοι, λέοντες, ζυγοί και υδροχόοι επηρεάζονται θετικά. Δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείς, εντάξει.
0: Λοιπόν, και επειδή περνάει ώρα και μάλλον φτάνουμε στο τέλος, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ για τον Μαρσέλινο, μας χαρίζεις.
1: Και είναι η μικρότερη, γιατί είναι μακριά από τη γη.
0: Όχι, α, γι' αυτό τη βλέπω μακριά. Ναι. Η Ευρώπη σημαίνει
1: να μικρότερη
0: φορτώνει σιγά σιγά. Ναι.
1: Πώς μεγαλύτερη τον Αύγουστο που είναι πιο κοντά, τώρα είναι μικρότερη.
0: Για τους μπασκετόφιλους φίλες και φίλοι, να πούμε ότι σήμερα έχουμε. Για τους ημιτελικούς, τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στις 6 το απογευματάκι. Mm-hmm. Αυτό θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Και αργότερα στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε απευθείας μετάδοση επίσης από την ΕΡΤ 2. Εντάξει, mm-hmm. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα αυτά είναι δεδομένα ποιοι είναι οι νικητές, αλλά μπορεί να γίνει και εκπλήξεις. Okay.
1: Μ' αρέσει αυτό δεδομένο, λοιπόν, γιατί είναι δεδομένο. Πότε
0: θα τελειώσουμε πάλι με τραγούδι. Να πω εγώ, να κάνω αποφώνηση τώρα ή μετά? Τι θες? Αποφώνηση, τι μετά?
1: Έχουμε χρόνο, καλέ, δεν βλέπεις το ρολόι.
0: Έχουμε 6 λεπτά.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Καλά, να πούμε τη βάρκα χωρίς πανιά.
1: Και δεν τη λέμε.
0: Ή θες κάτι άλλο?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί.

0: θέλω να βάλουμε κάποιο από εκείνα και τα ωραία το...
1: Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί.
0: Ακόμα.
1: Δεν έχουν μπει τέλος. Ποια γίδια, δηλαδή, αφού τα μισά τα έχουμε σκοτώσει λόγω αυθόδους πυρετού κλπ.
0: Έλα μωρέ τώρα, άντε, εγώ νόμιζα τα φάγαμε, έτσι που είπες.
1: Τους πα, τι θέλεις.
0: Νομίζω κατάλαβε ο Κουνσολιέρης. Έχουμε κάποιο τραγουδάκι που έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε.
1: Ωραία, να περιμένοντας το τραγουδάκι να πω εγώ. Ότι θα τα ξαναπούμε φίλες και φίλοι. Δευτέρα δεν δουλεύει.
0: Καλέ, ο Μαρουσάκης λέει ότι θα έχουμε εξαιρετικά επικίνδυνο 24ωρο.
1: Πότε?
0: Μπουρίνια, γαλάζι, κεραυνή και ενίσχυση ανέμων. Κάτσε τώρα γιατί περίμενε να δούμε. Α, γιατί?
1: Για πες, για πες. Σήμερα, αύριο, πότε? Το μια χαρά μέρα είναι.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Μια χαρά μέρα είναι. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Αλλά τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά?
1: Δεν πάμε καλά.
0: Εντάξει, έχει τρελαθεί ο καιρός.
1: Α.
0: Μπράβο. Υποχωρεί το Σάββατο η εστάθεια.
1: Άκουτο.
0: Ναι, έχουμε καιρό να τα ακούσουμε.
1: Πολλά λάθη μετράμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτό το κακό. Πολλά λάθη μετράμε.

0: Λοιπόν, καλό είναι να μην μετράμε λάθη, αλλά να μετράμε πάντα σωστά. Έτσι, λοιπόν. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, όπως καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά. Θα τα πούμε πάλι 3 του Ιούνιου, σε ένα μήνα, λέει.
1: Ναι, τον άλλο μήνα πάλι.
0: Τον άλλο μήνα, ναι, μια χαρά είμαστε. 3 του Ιούνιου είναι η μέρα Τετάρτη, γιατί τη Δευτέρα, όπως όλοι οι πνευματικοί κλπ.
1: Γιορτάζουμε.
0: Γιορτάζουμε, όλο το πνεύμα.
1: Ναι, και εγώ πνεύμα, γιορτάζω, να μου πείτε χρόνια πολλά.
0: Το ενόπνευμα γιορτάζει, καλά γιορτάζει κάθε μέρα, θα μου πεις. Ναι.
1: Εγώ είμαι πνεύμα αντιλογίας.
0: Ε? Πνεύμα αντιλογίας.
1: Πνεύμα είναι και αυτό.
0: Και όλα τα πνεύματα γιορτάζουν τη Δευτέρα. Κοιτάξτε να περάσετε καλά, τριήμερο είναι για πάρα πολλούς, έτσι. Απολαύστε κάτι για βροχούλες, λέει, αλλά μην
1: μασάτε.
0: Okay. Λοιπόν, ραντεβού Τετάρτη την ίδια ώρα, καλά να είμαστε, να έχουμε περάσει καλά, να.
1: Θα έρθουμε.
0: Ε?
1: Θα έρθουμε.
0: Λέμε να έρθουμε, άτσι. Οκ. Λοιπόν, για και χαρά, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας.
1: Ναι, ναι, να περάσετε καλά.
0: Πιο δυνατά δεν σε ακούμε.
1: Να περάσετε καλά, να προσέχετε.
0: Έτσι.
1: Και να τρώτε που έλεγε και η γογούλα.
0: Τι να τρώτε.
1: Να τρώτε καλέ, να τρώτε.
0: Εσύ τι κοιτάς τώρα, άλλο τι να τότε και κοιτάει.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω τι να.
1: Γουρνοπούλα. Πω, θα είναι η χαρά του παιδιά τώρα τα πανηγύρια τέτοια. Θα μας πρίξει με την γουρνοπούλα.
0: Λοιπόν. Και να βγείτε, παιδιά, να βγείτε. Όσο μπορείτε να βγείτε από το σπίτι.
1: Άντε,
0: έλα, τα είπαμε.
1: Για
0: χαρά. Γεια.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
2: Μόνο στο Topper.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Εσείς μας ακούτε
0: από τους 90,5.
7: Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παράνομες επιδοτήσεις 4,5 εκατομμυρίων ευρώ είχαν λάβει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα, 317 οι εμπλεκόμενοι, με παράνομο όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ραβασάκια της ΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Επανέρχεται στις συμφωνίες του Αβραάμ ως πιθανό όρο για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου μια σειρά από χώρες της Μέσης Ανατολής συμφωνήσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ, δηλαδή στην ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Στη Δυτική Ευρώπη καταγράφονται θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούλιο και Αύγουστο. Βρετανία και Γαλλία σημειώνουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά για τον Μάιο, ενώ στην Ισπανία οι προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για νέα πραγματικότητα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Το Hong Kong, με όθηση από την Κίνα, εκθρονίζει την Ελβετία στη διαχείριση πλούτου.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162-60.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.

0: 12.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
8: Έχεις Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27211-2187. Παλμός FM.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια, πέτα, πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου ότι δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέο γύρο στρατιωτικής έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πυροδότησαν αμερικανικά πλήγματα στην ιρανική πόλη Μπάνταρ Αμπάς, σε μία από τις πιο στρατηγικές περιοχές του πλανήτη, δίπλα στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί εξαπέλυσαν προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων στα στενά. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η πιλωτική λειτουργία του Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων, μέσω του οποίου για πρώτη φορά συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία σε σχέση με τις ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης από το κράτος. Αύριο η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης. Άνω των 720 εκατομμυρίων ευρώ θα κοστίσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 16 συλληφθέντες για τις εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια αύριο. Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις νοτίως της Κρήτης και της Γάβδου. Σχεδόν 500,000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
7: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
12: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο.
0: Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ελμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με το Γιάκομ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Πράσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό στον τελικό με την Crystal Palace. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός θερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προσπόληση η ΠΑΕ ΑΕΛ.
3: Επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννίτσα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε.

από πού θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω. Και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις. Και έχεις το θράσος και μου λες

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη.

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.

Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με το Γιάκομ Νίστρουπ σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού των Πράσινων μέσα από την προεργασία που έχει γίνει από τους τεχνικούς διευθυντές και τη συνεργασία τους με τον Δανό προπονητή που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Οι Τούρκοι συνεχίζουν απτόητοι με το θέμα του Ρασβάν Λουτσέσκου, επιμένουν ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος δεν τον αφήνει και ότι ο Ρουμάνος έχει αναλάβει να πείσει την ομάδα του. Η Crystal Palace πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League και με το 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, έπαιξε βασικό στον τελικό με την Crystal Palace. Ο Κάσπερ Σμάιχελ, ο σπουδαίος 39χρονος Δανός θερματοφύλακας της Celtic, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον ώμο. Διαθέσιμη προσπόληση η ΠΑΕ ΑΕΛ.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721024747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
8: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 22 0 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 8 28.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Σεύρων στην παραχώρηση περιοχή 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της Δυτικής Ευρώπης. Θερμοκρασίες ρεκόρ έως το 2030 περιμένει ο ΙΕ. Σε επίπεδα ρεκόρ οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Έθνη προσέθεσαν Ισραηλινές οντότητες σε μια μαύρη λίστα χωρών που διαπράττουν σεξουαλική βία σε ζώνες συγκρούσεων, μια λίστα που περιλαμβάνει τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συνελήφθη αξιωματούχος της CIA με χρυσό 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.355 μονάδες. Ισχυρές πιέσεις δέχονται ο χρυσός και το ασίμι με τα πολύτιμα μέταλλα να υποχωρούν καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα κρατήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο διάστημα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιο συμφορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Παλμός 90,5.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
8: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
9: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
10: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
10: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
9: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
10: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
9: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νικόλιτς έως το καλοκαίρι του 28. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στο δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον Αντί Μπότι στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βιέγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Σε αγγλικά χέρια κατέληξε και ο δεύτερος ευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος της περίοδου 25-26. Μετά την Aston Villa και το Europa League, η Crystal Palace πανηγύρισε χθες τη νύχτα την κατάκτηση του Conference League.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.

σιδωροβιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο Νάξος, Πρέβεζα Σύφνος, 27 Μύκονος Πάρος Χανιά, 28 Άρτα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη Λίμνος, 30 Αθήνα Θάσος, Καλαμάτα Κέρκυρα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 210-96-828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του μεγάλου καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 39χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
6: Νυχτερινή περίπολος με τον

προσπαθώ απόψε στους αραβώνες σου με τα ματάκια μου να δω τα ίδια. Πόσο χαρούμενη θα είσαι στο πλάι του

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό? Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νικόλιτς έως το καλοκαίρι του 28. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στο δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον Αντί Μπότι στο ρόστερ της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βιέγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ. Σε αγγλικά χέρια κατέληξε και ο δεύτερος ευρωπαϊκός διασυλλογικός τίτλος της περίοδου 25-26. Μετά την Aston Villa και το Europa League, η Crystal Palace πανηγύρισε χθες τη νύχτα την κατάκτηση του Conference League.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
0: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
8: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
9: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
10: Μπούρη Κασάρης, τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Μπούρη Κασάρης, επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
10: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
9: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
10: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
9: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
11: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

ψευδά σου φωτιά μου ανάβει και ο καίμος σου τον τάφο μου σκάβει. Ποιος σε παίρνει και φεύγεις μακριά.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι. Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.